0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Είσαι Δημήτρη μου.
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα ήμουν χωρίς εμάς, θα ήμουν μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Κακός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.
1: Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

0: Καραμαλίζη και Τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
1: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
6: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
0: Ελληνικός 93,2.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Και στην καινούργια μέρα που ξεκίνησε, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Η παρέα είναι εδώ. Είστε έτοιμοι? Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα. Πάμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την Πέμπτη για να μας χαρίσει όσα περισσότερα γίνεται. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.
0: Ελληνικός 93,2.
12: Παίζει τα τραγούδια μας.
11: Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Λέει σήμερα, επιτρέψτε μου να αρχίσω με κάτι από χθες. Από τη μεγάλη συναυλία του Ελληνικού 93,2 για να γιορτάσουμε όπως τα γιορτάσαμε αυτά τα υπέροχα 30 μουσικά χρόνια της δισκογραφίας του Χρήστου Φιδαίου σε μια μαγική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Αν είχατε δει τα social media του Ελληνικού, και τώρα μπορείτε βεβαίως να το κάνετε, και το Instagram και το Facebook, έχουμε γεμίσει τη σελίδα μας με εικόνες, με ήχους από χθες, με όλους αυτούς τους σπουδαίους που συγκεντρώθηκαν στην μεγάλη αυτή σκηνή και τα τραγούδια αυτά που έχουν αφήσει τη δική τους ιστορία. Ένας υπερσεμνός καλλιτέχνης, ένας υπέροχος άνθρωπος, ο Χρήστος Φιδαίος, μας υποδέχθηκε χθες μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, μαζί με τον Μίλτο Πασχαλίδη, μαζί με τον Γιάννη Χαρούλη, μαζί με τη Ρίτα Αντωνοπούλου. Με εκπλήξεις ήταν η βραδιά. Στη σκηνή ξαφνικά ανεβαίνει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Πραγματικά η πρώτη μας καλοκαιρινή συναυλία είναι από αυτές που θα θυμόμαστε για πάρα πάρα πολύ καιρό. Χιλιάδες κόσμου, οι εικόνες είναι εντυπωσιακές στα social media του Ελληνικού. Αν δεν ήσασταν μαζί μας εχθές, μπείτε να δείτε τι χάσατε, όχι για να ζηλέψετε, αλλά για να είστε εδώ στα επόμενα που έρχονται. Γιατί έχουμε ήδη ετοιμάσει την επόμενή μας συνάντηση που είναι αυτή την Παρασκευή. Αύριο. Σε λίγο έχω τις λεπτομέρειες που ίσως κάποιοι από εσάς δεν ξέρετε, οι υπόλοιποι που είστε υποψιασμένοι, να είστε έτοιμοι με τα εισιτήρια σας. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Κατά τα άλλα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον Ελληνικό 93,2 και στη μεγάλη αυτή παρέα που καθημερινά ξεκινάμε τη μέρα μας μαζί. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Έχω ήδη ανοίξει social media, έχω ήδη ανοίξει Viber και επικοινωνούμε στο 69849-32932 για τις καλημέρες μας, για το τι συμβαίνει εκεί που είστε, για να δούμε και τα της επικαιρότητα σε λίγα λεπτά. Στον παρόν θα πω ένα χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει σήμερα και έχει την τιμητική της. Ενώ θέλω να σας πω ότι η Τετάρτη του Ιουνίου καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών το 1983 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ακούστε τώρα που είναι το ενδιαφέρον. Αφορμή για αυτή την ημέρα υπήρξε η επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής. 1983 και έχουμε 2026 και αυτό το είδος, αυτός ο πλανήτης πηγαίνει μπροστά, πιστεύετε? Μόνο στους αριθμούς θα πω εγώ. Η ημέρα αυτή θα πρέπει να μας θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση, είτε είναι φυσική, είτε είναι ψυχική, είτε είναι συναισθηματική, και δεν μιλάω μόνο για τη μεγάλη εικόνα που είναι ο πόλεμος, μιλάω και για τις μικρές ιστορίες που συμβαίνουν καθημερινά, μπορεί και στη διπλανή μας πόρτα. Οι στατιστικές είναι τρομακτικές. Δεν θέλω να μιλήσω με αριθμούς πρωί-πρωί για το πόσα εκατομμύρια παιδιά έχουν σκοτωθεί σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά την τελευταία 20ετία και όχι μόνο. Για το πόσα εκατομμύρια παιδιά έχουν ζήσει σε στρατόπεδα περίλαψης προσφύγων. Για το πόσες χιλιάδες παιδιά πέφτουν καθημερινά θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και νομίζω ότι εμείς μπορούμε να τους αλλάξουμε τους αριθμούς αργά, αλλά σίγουρα σταθερά. Αρκεί να το θέλουμε. Κατά τα άλλα, η μέρα που ξημέρωσε μετεωρολογικά είναι κατά καλοκαιρινή και αυτό είναι πολύ καλό. Ένας υπέροχος ήλιος έχει έρθει να μας δώσει αισιοδοξία. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Θα έχουμε κάποια μικρά παρατράγουδα. Θέλω να πω ότι θα έχουμε το μεσημέρα απόγευμα προς καιρές νεφώσεις. Υπάρχει και μια μικρή πιθανότητα τοπικών όμπρων το απόγευμα, αλλά στα βόρεια της Αττικής. Η θερμοκρασία όμως θα παραμείνει ψηλά και θα φτάσει το μεσημέρι στην Αθήνα μέχρι και τους 31 βαθμούς Κελσίου. Πάμε σε κάτι καινούργιο που αγαπάω πάρα πολύ, γιατί παντρεύει το χθες με το σήμερα, το ρεμπέτικο με το 2026. Είναι ο Απών, μέσα από την ηχογένειά του, το τελευταίο του άλμπουμ. Το ρεμπέτικο είναι που έχουμε ήδη ξεχωρίσει και ακούμε εδώ, στον Ελληνικό 93,2.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τον Ελληνικό 93,2 με τα τραγούδια που θέλουμε να μας ξυπνάνε για να μας γεμίζουν θετική ενέργεια για να μπορεί να βγει και αυτή η μέρα όσο καλύτερα γίνεται και μπορεί να βγει πάρα πάρα πολύ καλά, να ξέρετε. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε στα πρακτικά μας, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Μία πρώτη βόλτα στα 19 λεπτά, στα 20 λεπτά μετά από τις 7 μου δείχνει ένα ποτάμι ήδη γεμάτο με κίνηση, θέλει υπομονή και στα δύο ρεύματα. Τηλεοφόρο Αθηνών κλασικά από το Χαϊδάρι προς Καραμαγκά με έντονα προβλήματα. Πυκνή ροή σε Κηφισίας και Μεσογείων, πυκνή ροή και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η άνοδος αρχίζει και παρουσιάζει και προβληματάκι σιγά σιγά. Ενώ κίνηση θα βρείτε στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, αρκετά ψηλά όμως, κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Καλή εικόνα προς το παρόν σε Βουλιαγμένης και Παραλιακή, με πυκνή ροή οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και είναι κάποιες φορές που σκέφτομαι ότι τώρα αυτό το τραγούδι, μήπως το έχουμε ακούσει πολύ, μήπως το έχει βαρεθεί ο κόσμος. Όταν εχθές βγήκε ο Γιάννης Χαρούλης στη μεγάλη συναυλία του Ελληνικού για το Χρήστο Θηβαίο και τραγούδισε το «Σου μιλώ και κοκκινίζεις», το τι έγινε, το πώς ανταποκρίθηκε ο κόσμος, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι τα καλά τραγούδια δεν έχουν ποτέ ημερομηνία λήξης.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Αυτό ακούμε αμέσως τώρα εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Δυναμώστε το.

και Βύση. 12 με πνίγει το παράπονο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Από τις πολύ ιδιαίτερες στιγμές της πρώτης περίοδου του Αντώνη Ρέμου, τέλη δεκαετίας 90, η μουσική του Κυριάκου Παπαδόπουλου και τα λόγια του Γιάννη Δόξα σε τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ, εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, Δημήτρης Μιλιογλού, πρωί στον Ελληνικό, μέχρι το λέω, μας να δείξει 10 ακριβώς. Και σήμερα που ο μήνας έχει 4 Ιουνίου και που σαν σήμερα, από ό,τι διαβάζω εδώ, το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Το 1878, σαν σήμερα, υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Ενώ το 1996, σαν σήμερα, η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο, οποία έκπληξη, της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η νέα αυτή πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης εκείνη τη χρονιά. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η Γάβδος στην περιοχή που θα διεξαχθεί η στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. Τι είχες, Γιάννη μου, τι είχα πάντα. Κλασικά, βλέπετε. Και το μεταξύ τους πιάνει ένα κακό, ένα αλάι μαλάι. Κάθε που καλοκαιριάζει, δηλαδή, σου λέει τώρα τι, άνοιξε ο καιρός, έχει ήρεμες θάλασσες. Όχι, φίλε μου, εμείς θα τα κάνουμε τα δικά μας. Παλιές ιστορίες, παλιές και επαναλαμβανόμενες, σαν κακή σαπουνόπερα. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Σε σημαντικά γενέθλια, το 1929, σαν σήμερα, γεννιέται ο Κάρολος Παπούλιας, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και παλέμαχος αθλητής του άλματος Επικοντό και του Βόλιο, κάτι που δεν γνώριζα. 1975 και γεννιέται σαν σήμερα η Αμερικανίδα ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί. Ενώ το 2001 φεύγει από τη ζωή ένας λατρεμένος Έλληνας ηθοποιός, ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Τέλος, το 2007 μας αφήνει ακόμα ένας υπεραγαπημένος, ο Σωτήρης Μουστάκας. Τα τραγούδια μας, οι καλημέρες μας, η θετική μας ενέργεια. Θέλω να πιστεύω ο καλύτερος και πιο αισιόδοξος τρόπος να ξεκινάμε τη μέρα μας είναι εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: πολύ προσωπική υπόθεση το πώς γιατρεύει ο καθένας στις πληγές του. Άλλος θέλει να θυμώσει πολύ, να βάψει τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσε η άλλη πλευρά. Άλλος πάλι θέλει να τα βάλει με τον εαυτό του, λίγο να κάτσει, να μιζεριάσει. Το χρειαζόμαστε γι' αυτό, ξέρετε, στη ζωή μας. Στο να κλειστούμε λίγο, να βγάλουμε τα αποθυμένα μας. Όλα είναι για να γιατρευτούμε. Όλα είναι για να πάμε μπροστά και να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα με λίγο μεγαλύτερο χαμόγελο από ό,τι αντιμετωπίσαμε την προηγούμενη. Τραγούδια ψυχοθεραπευτικά, αυτά που ακούμε κάθε πρωί εδώ στον Ελληνικό 93,2 και όχι μόνο, από τα τέλη της δεκαετίας του 80, η συνεργασία του αξέχαστου Δημήτρη Μητροπάνου με τον λατρεμένο Λάκη Παπαδόπουλο ή τότε Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ. Ελληνικό 93,2 στα ραδιοφωνά σας, Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10, ξημέρωσε και αυτή η μέρα με ειδήσεις, η αλήθεια είναι. Τα βρήκανε Ισραήλ και Λίβανος, τώρα τα βρήκανε. Μεγάλη κουβέντα, λες Δημητρό. Έδωσαν τα χέρια για κατάπαυση του πυρός, με όρους εννοείται, για τη Χεζμπολάχ και δημιουργία πιλωτικών ζωνών. Διαβάζω εδώ ότι τα δύο μέρη συμφώνησαν η Χεζμπολάχ να σταματήσει τις επιθέσεις και να απομακρυνθεί από τα νότια του ποταμού Λιτάνη και υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανέζικου στρατού βρίσκονται οι ζώνες ασφαλείας. Δεν νομίζω πως είναι τόσο απλό. Θέλω να πω ότι το έχουμε ξαναζήσει το έργο. Να ακούμε και κατάπαυση του πυρός και δύο μέρες μετά, άντε πάλι βόηθα Παναγιά. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Τα δικά μας τώρα, στα εσωτερικά, δεν προλαβαίνουμε να διαβάζουμε δημοσκοπήσεις. Δεν προλαβαίνω να διαβάζω ποσοστά. Τι 28,5%, τι 13,5% ήταν πριν, τώρα πήγε για το πολιτικό σκηνικό, λέω, που έχει πιο πολύ ενδιαφέρον και από σειρά του Netflix. Σε λίγο θα βάλουν και συνδρομή στο κανάλι της Βουλής, νομίζω, πώς πάει η κατάσταση. Έχουμε τα νέα δεδομένα τα οποία επιβεβαιώνουν ότι μάλλον ο Αλέξης Τσίπρας καθιερώνεται στη δεύτερη θέση. Η τρίτη θέση επίσης γέρνει προς Πασόκ μεριά, αν και εκεί έχουν τώρα άλλες φουρτούνες με αυτά που δήλωσε ο Χάρης Δούκας για το ότι κοιτάει προς Ελλάς μεριά. Θα τα πούμε και αργότερα στο δελτίο ειδήσεων. Και μέσα σε όλα, ακόμα δεν έχει κάνει και την εμφάνισή του το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο μην νομίζετε, πολύ λίγο μας χωρίζει από τις επίσημες ανακοινώσεις. Μάλιστα, λέγεται πως στο πλευρό του θα βρεθούν πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και πολιτικοί του φίλοι. Δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο, να ξέρετε, σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Έρχεται το Τσίπρας, αναστατώνει την αριστερά. Έρχεται ο Σαμαράς, αναστατώνει τη δεξιά. Και κάπου εμείς στο κέντρο χορεύουμε στα παλαμάκια που μας βαρούν τα κόμματα. Λοιπόν, σε λίγο θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αναλυτικά με τις ειδήσεις, αλλά ακόμα πιο σύντομα θα πάμε στα ωραία που έχει αυτή η εκπομπή, που είναι τα δώρα που σας χαρίζει καθημερινά. Ξέρω πως αγαπάτε το διάβασμα, ξέρω πως αγαπάτε τα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα, και σε λίγο ακόμα δύο θα γίνουν δικά σας. Εννοείται πως επιστρέφω και με τα τραγούδια που αγαπάμε, εννοείται πως επιστρέφω με ανισόπεδη δίσκο. Αμέσως μετά από αυτό εδώ.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες. Πάει!

πιο big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: βρίσκω.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
2: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
1: Παίζει Νταλάρα.
3: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο τι.
1: Παίζει και Μαζονάκη.
4: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Έτσι είναι η στιγμή που αλλάζουμε, η στιγμή που λέμε από σήμερα το πάω το έργο σωστά όπως πρέπει, όπως μου αξίζει. Να μην τη φοβόμαστε, παιδιά, την αλλαγή, γιατί έρχεται απότομα στη ζωή μας. Μπορεί να μας κλονίσει λίγο, μπορεί να πεις τώρα, όχ, εδώ είναι άγνωστα, χαρτογράφητα νερά. Μόνο μπροστά μας πάει αυτός ο δρόμος. Η αλλαγή λοιπόν δεν είναι μια στιγμή, να ξέρετε, δεν είναι ένα πέρασμα. Η αλλαγή είναι ροή, η αλλαγή είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Δεν το λέω εγώ αυτό, το διάβασα από τον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη. Δεν είναι ένα πέρασμα, η αλλαγή είναι ροή, η αλλαγή είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Δεν το λέω εγώ αυτό, το διάβασα από τον καθρέφτη.

βιβλία που δίνουν αυτή την εβδομάδα πάρα πολύ σημαντικά και χρήσιμα. Βιβλία εργαλεία από τον Τόμας Έριξον. Έρχεται το Ανάμεσα σε ψεύτες 1 και Ανάμεσα σε ηλίθιους 2. Νομίζω ότι ανάμεσα σε όλους αυτούς σίγουρα έχουμε βρεθεί τουλάχιστον μία φορά στη ζωή μας. Οπότε αυτά τα βιβλία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα δικά σας από τις εκδόσεις Διόπτρα και τον Ελληνικό 93,2. Πιάστε δουλειά, κινητό στο χέρι, γράφετε Διόπτρα και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή κάνετε μόνο στο Viber στο 6984-932-932. Σας περιμένω. Καλή επιτυχία. Διόπτρα και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί και αυτό το πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Χάρης Αλεξίου μαζί με Χρήστο Μάστορα, τώρα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

0: Λοιπόν, έτσι όπως έχουμε γίνει με τις σχέσεις γενικότερα, εκεί θα φτάσουμε, θα περπατάμε στον δρόμο και θα μουρμουράμε πού είναι η αγάπη, πού είναι η αγάπη, την είδε κανείς, από εδώ η αγάπη, από εκεί η αγάπη. Όνειρο ερώτημα.
1: Πού είναι η αγάπη?
0: Από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ευτυχώς υπάρχουν πολλών ειδών αγάπες πέρα από την συναισθηματική. Υπάρχει και η οικογενειακή, υπάρχει και η φιλική που είναι και θησαυρός, η αλήθεια. Στην παρέα μας, φίλοι καλοί, η ΔΕΗ εδώ στο πρωί στον Ελληνικό κάθε μέρα μαζί μας και με το ΔΕΗ Fiber να έρχεται με γρήγορο, προσιτό, αυθόνο, απλό ίντερνετ αλλά και με σταθερό. Λοιπόν, τι κάνουμε? ΔΕΗ Fiber. Υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα. Και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας μόλις με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr / Fiber για να τα μάθετε όλα και να τα αποκτήσετε και όλα. Θα σας τα ξαναπώ εγώ σε λίγα λεπτά από τώρα, γιατί επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί στη Μέση Ανατολίας αποφασίζουν, έχουμε πρόοδο, έχουμε τερματισμό πολέμου ή δεν έχουμε. Θα σας τα πω αναλυτικά. Η επόμενη ώρα όμως φέρνει και προσκλήσεις για το επόμενο μας ραντεβού, για την επόμενη συναυλία που θα μας βρει μαζί και που έρχεται αύριο στην Τεχνόπολη. Για ακούστε.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
3: Να γλιστρούσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
2: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
3: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
4: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
2: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
12: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
13: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
12: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
11: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιώτης. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
12: Ορίστε.
11: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
14: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
15: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και στον καινούριο μας μεγάλο ταξιδιωτικό διαγωνισμό που έρχεται και σας ταξιδεύει στην Αλσατία. Τέτοια δώρα μόνο εδώ στον Ελληνικό 93,2 και σε λίγο θα σας υπενθυμίσω πώς μπορείτε τώρα να δηλώσετε συμμετοχή.
15: Ελληνικός 93,2.
16: Παίζει τα
8: τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα όμως. Αντικρουόμενα είναι τα μηνύματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την πρόοδο συνομιλιών και τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Από τη μία πλευρά η Τεχεράνη αναφέρει ότι δεν σημειώθηκε καμία απτή πρόοδο, ενώ από την άλλη ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται αισιόδοξος λέγοντας ότι όλα πάνε πολύ καλά. Δεν λένε να κοπάσουν οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του Πασόκ για τις δηλώσεις που έκανε ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας της Χαριλάου Τρικούπη με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Από την πρώτη στιγμή η ηγεσία του Πασόκ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της, ενώ το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ, Εύη Χαλάτση, χαρακτήρισε άτυχη την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων. Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν έγινε γνωστή παρά μόνο μετά την κηδεία του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του ηθοποιού. Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει δικαστική έρευνα για το θάνατο του Ισακ Άντικ, ιδρυτή του ισπανικού γίγαντα της μόδας Μάγκο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο δικαστής που χειρίζεται την υπόθεση διεύρυνε την έρευνα για να διαπιστώσει αν εμπλέκονταν και άλλα πρόσωπα στο δυστύχημα και όχι μόνο ο γιος του επιχειρηματία Τζόναθαν Άντικ, ο οποίος παραμένει κύριος ύποπτος για ανθρωποκτονία και έχει τεθεί υπό προσωρινή κράτηση. Οι δικαστές έχουν χαρακτηρίσει τις πράξεις του ως προσχεδιασμένες και προμελετημένες, απορρίπτοντας την εκδοχή του τυχαίου συμβάντος. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Εντάξει, θα είναι καλοκαιρινός, θα είναι μεζεστός, θα έχουμε όμως κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές ώρες και το απόγευμα ίσως και μια μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια. Η θερμοκρασία μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου.
15: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

χαρά τη ζωή, η Μαρίζα Ρίζου, που μόλις ακούσαμε στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Να πούμε για άλλη μια φορά καλή επιτυχία στα παιδιά που εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζουν να δίνουν τα γραπτά τους στα μαθήματα της Ανατομίας Φυσιολογίας 2, στις αρχές οικονομικής θεωρίας, στα δίκτυα υπολογιστών και στις αρχές βιολογικής γεωργίας. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτά διαβάζω και νιώθω πραγματικά ότι με πήραν τα χρόνια. Στη δική μου την εποχή, όταν δίναμε πανελλαδικές εξετάσεις, τότε με στυλό και μολύβια, ήταν απλά τα πράγματα. Λατινικά, αρχαία, από μου τρίτη δέσμη, ιστορία δέσμης και έκθεση. Εδώ διαβάζω για ανατομίες, φυσιολογίες, αρχές οικονομικής θεωρίας. Νιώθω πως θα μιλήσω με τα παιδιά αυτά και θα τα κοιτάζω σαν χαϊβάνι. Να πούμε ότι το πρόγραμμα της εξεταστικής στα επαγγελματικά λύκεια συνεχίζεται και με τα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, αρχιτεκτονικού σχεδίου, ναυτικού δικαίου, διεθνών κανονισμών στην ναυτιλία, ιστορία σύγχρονης τέχνης. Εντάξει, γι' αυτό εγώ πάντα έχω να αποθέσει τις ελπίδες μου στα παιδιά που τώρα βγαίνουν στη ζωή, στα παιδιά που τώρα έρχονται με πολλά περισσότερα εφόδια. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι σκέψεις είναι διαφορετικοί. Είδατε που έγινε viral ο μαθητής των πανελλαδικών εξετάσεων που βγήκε έξω. Δεν είχε γράψει τίποτα από αυτά που του είχαν ζητηθεί και πήγε να αρθρώσει μια πολιτική άποψη και να πει για αυτούς που μας κυβερνάνε, για και μοίρασε κεφαλικά στο κρατικό κανάλι. Εμείς στη δικιά μας την εποχή, όταν δεν γράφαμε και βγαίναμε έξω, λέγαμε εντάξει, χαβαλέ, καφέ κτλ. Τώρα τα παιδιά, ακόμα και το ότι δεν θα γράψουν στις εξετάσεις, το έχουν δικαιολογημένο εντελώς διαφορετικά και εμπεριστατωμένο. Η επόμενη γενιά είναι αυτή που θα μας σώσει, αρκεί να την αφήσουμε. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτή. Αλλά και να μην την αφήσουμε, πιστεύω ότι θα βρει το δρόμο της. Γιατί η ζωή συνεχίζεται, παιδιά. Είτε εμείς αντιστεκόμαστε, είτε πάμε με τη ροή. Καλό θα είναι να πάμε με τη ροή των πραγμάτων. Επιστροφή στα τραγούδια μας. Γιάννης Πάριος τώρα. Ακόμα μια σπουδαία φωνή στον Ελληνικό 93,2.

0: Πασχαλίδη στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε την ευκαιρία να το απολαύσουμε και χθες τη μεγάλη συναυλία του Ελληνικού για τα 30 χρόνια του Χρήστου Θηδαίου. Στα social media του Ελληνικού, Instagram και Facebook, πολλά βίντεο, πολλές εικόνες από χθες, από την πρώτη μας μεγάλη βραδιά. Και ακολουθεί και δεύτερη βραδιά, αύριο Παρασκευή, εντελώς διαφορετική. Σε λίγο σας έχω διπλές προσκλήσεις γι' αυτό. Πρώτα όμως, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης στα 22 μετά από τις 8. Το ποτάμι έχει πολύ κίνηση αυτή την ώρα, όπως και η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο, κυρίως μέχρι το Μαρούσι. Υπομονή θέλει και η Κηφισίας αυτή την ώρα. Προσέχουμε τη Μεσογείο στην κάθοδο εκεί στο Χολαργό. Η Αλεξάνδρας αναδιαστήματα με καθυστερήσεις. Δυσκολίες και στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλείου Σοφίας, Σταδίου και άνοδος Λεωφόρου Συγκρού. Τα σημεία που θέλουν υπομονή, βουλιαγμένης με έντονη κινητικότητα αναδιαστήματα σε Γλυφάδα και Αργυρούπολη, και η παραλιακή και στα δύο ρεύματα με πυκνή ροή αναδιαστήματα. Προσέχουμε τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, εκτός και αν πηγαίνουμε εκεί για να φύγουμε για Πόρο. Γιατί όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Πόρο και στο Sirene Blue Luxury Beach Resort. Στην πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο, για να βουτήξουμε στα καταγάλλωνα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο, να απολαύσουμε φρεσκομαγειρευμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια και να κάνουμε δώρο στον εαυτό μας τις μαγικές σπα θεραπείες που θα βρούμε στο Sirene Blue Luxury Beach Resort. Στο sirenebluresort.gr είναι οι φωτογραφίες που θέλετε για να πιστείτε, αλλά και το σημείο που θα κάνετε τις κρατήσεις σας. Μέχρι να επιστρέψω εγώ και με Ιουλία Καραπατάκη, αλλά και με τις προσκλήσεις που σας έχω υποσχεθεί. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί μέχρι τις 10 και σήμερα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που έχουν κουβαλήσει τις αναμνήσεις μας, τις στιγμές μας και που κάθε φορά που τα ακούμε δεν είναι σαν ένα γλυκό χάδι έτσι στην καθημερινότητα. Τη δύσκολη αλήθεια είναι και την καρμπή. Μεγάλη επιτυχία από τον Φίβο από τα μέσα της δεκαετίας του 90 εδώ στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό και σήμερα για καλημέρες, για θετική ενέργεια. Ξέρετε τώρα πώς πάει αυτό για να τη βγάλουμε και αυτή την Πέμπτη και θα τη βγάλουμε και θα έρθει και η Παρασκευή αύριο που έχουμε ακόμα μία συναυλία. Σας το έχω πει το καλοκαίρι με τον ελληνικό φέτος. Δεν θα σας αφήσει ήσυχους ούτε λεπτό. Σας έχω πει να έχετε μία ατζέντα και να σημειώνετε τα ραντεβού μας. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή θα πάμε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, παρέα με τον ελληνικό 93,2, γιατί αυτό το ραδιόφωνο σίγουρα τιμά την μεγάλη πορεία του ελληνικού τραγουδιού. 70 χρόνια δισκογραφίας και οι καλύτερες στιγμές παίζουν στον αέρα μας, αλλά ξεχωρίζουμε και τα καινούργια που αξίζουν. Γιατί υπάρχουν καινούργια που αξίζουν. Υπάρχουν νέα παιδιά που έχουν πολύ ταλέντο, που πειράζουν τη μουσική, που γράφουν καινούργιες μουσικές, που κάνουν υπέροχες διασκευές. Και η Μάγδα Βαρούχα με τον Χρήστο Αδαμόπουλο μας χάρισαν εδώ για τον ελληνικό 93,2 μία διασκευή που έχουμε λατρέψει πολύ.

Ελληνικό 93,2 λοιπόν παρουσιάζει αυτές τις δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση, που έχουν χιλιάδες ακολούθους στο διαδίκτυο, που κάθε φορά ανεβάζουν στα social media τις μουσικές τους, τις διασκευές τους και τις λατρεύουμε τη μία περισσότερο από την προηγούμενη. Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μία καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Πέρασαν ημέρες, αύριο είναι το ραντεβού μας, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και επειδή ξέρω πως θέλετε να είστε εκεί, πάρτε διπλές προσκλήσεις τώρα. Κινητό στο χέρι, γράφετε Τεχνόπολη, κενό, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή κάνετε στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932, για να περάσουμε μια πολύ ξεχωριστή, ακομπλεξάριστη μουσική βραδιά. Τεχνόπολη, κενό, όνομα, τεπώνυμο τώρα στο Viber στο 69 84 932 932. Περιμένω τα μηνύματά σας. Και το ραντεβού είναι για αύριο, για να τα πούμε εκεί και να περάσουμε υπέροχα. Να υποδεχθούμε το Σαββατοκύριακο που έρχεται όπως ακριβώς μας αξίζει. Με τον Ελληνικό 93,2.

0: αλλιώς όταν η Χάρης Αλεξίου συνάντησε τον Αντώνη Βαρδί στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής, μέσα από την πλούσια δισκοθήκη του ελληνικού 93,2, 24 ώρες το 24ωρο με όλη μας την αγάπη για όλες και όλους εσάς. Την καλημέρα μου, Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα, Πέμπτη, έχουμε νέες ταινίες. Δεν είναι μια απλή εβδομάδα αυτή, είναι η πρώτη καλοκαιρινή νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Αρκετά πλούσια, αρκετά ενδιαφέρουσα. Εγώ θα σταθώ στις ένοχες κινηματογραφικές μας απολαύσεις. Θα σταθώ στην επιστροφή του Scary Movie, που τη δεκαετία του 2000 ήταν μια σειρά κινηματογραφικών ταινιών παροδιών που λατρέψαμε. Επιστρέφει λοιπόν. Αφαιθείτε στην χαζομάρα της, αφαιθείτε στην λαφρότητά της και απλά απολαύστε τη. Πέρα από το Scary Movie, έρχεται και ένας ήρωας των παιδικών μας χρόνων, ο γνωστός He-Man με τους κυρίαρχους του σύμπαντος, σε μια καινούρια ταινία που τον φέρνει ξανά στη ζωή μας. Πολύ, πολύ επικαιροποιημένο, η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ όμως να μην σταθώ και στις πικρές γιορτές, στη νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ που κάνει πρεμιέρα σήμερα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Ακολουθεί μια διαφημίστρια με κρίση πανικού. Εντάξει, παιδιά, τις μισές διαφημίστριες στην Αθήνα να πάρετε τηλέφωνο, θα σας πούμε ότι παθαίνουν κρίση πανικού. Μια γυναίκα που εγκαταλείπει προσωρινά τη Μαδρίτη, διαβάζω, για ένα νησί μαζί με τη φίλη της, ενώ παράλληλα ένας διάσημος σκηνοθέτης βιώνει παρόμοιες υπαρξιακές ανησυχίες. Μια ταινία που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών και έφτασε άμεσα στις ελληνικές αίθουσες. Υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα επανέκδοση για θερινό και όχι μόνο σινεμά, το τρελό θηριοδροφείο, η θρυλική κομμωδία του Τζον Λάντις από το 1978, για να μας θυμίσει εποχές βίντεο κλαμπ, αλλά και το βραβευμένο θρίλερ του Αλεχάνδρου Αμενάμπαρ, Θέση, στο οποίο επιστρέφει στη σκοτεινή αίθουσα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία όλο αυτό το κινηματογραφικό μενού να το εκμεταλλευτούμε σε μια θερινή αίθουσα, σε έναν θερινό κινηματογράφο που ευτυχώς η Αθήνα έχει πολλούς και καλούς. Ταξιδεύουμε με σινεμά, ταξιδεύουμε όμως και κυριολεκτικά. Ο νέος μεγάλος διαγωνισμός του ελληνικού 93,2 σας ταξιδεύει στην Αλσατία. Και επιστρέφω σε λίγο για να σας πω πώς ακριβώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Πάρτε γεύση.
1: Ταξίδι με τον ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημερές με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει ελληνικός 93,2.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Καθρέφτης. Στις σχέσεις πολλοί νομίζουν ότι κερδίζει όποιος αγαπά περισσότερο, αλλά η ζωή δεν λειτουργεί έτσι. Στις σχέσεις κερδίζει συχνά όποιος πληγωθεί τελευταίος. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotivo Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotivo Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.

0: παίζει και τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αυτές οι καλοκαιρινές αγάπες. Αν ένα τραγούδι μετά από τόσα χρόνια, την ώρα που το ακούς, σου αφήνει ένα χαμόγελο στο πρόσωπο, κάτι έχει κάνει σωστά. Από τη δεκαετία του 90 εδώ, στον ελληνικό 93,2, λίγο πριν τη ζήσουμε, ελπίζω να τη ζήσουμε αυτές τις καλοκαιρινές αγάπες, αν είναι αυτό που έχουμε ανάγκη, εν πάση περιπτώσει, να ζήσουμε. Σίγουρα όμως, τώρα που είναι καλοκαίρι, χρειαζόμαστε ταξίδια. Και ο ελληνικός 93,2 φροντίζει και γι' αυτό. Ο μεγάλος μας καλοκαιρινός ταξιδιωτικός διαγωνισμός έχει ήδη ξεκινήσει και ετοιμάζεται να σας ταξιδέψει στην μαγευτική Αλσατία για να περπατήσετε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, να ανακαλύψετε το παραμυθένιο Κολμάρι και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, όλα αυτά από τον ελληνικό και το Versus Travel. 7 αξέχαστες ημέρες στη μαγευτική Αλσατία σας περιμένουν σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα και με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μην περιμένετε, δηλώστε τώρα συμμετοχή με SMS, όχι μέσω Viber αυτός ο διαγωνισμός, με μήνυμα κανονικό, γραπτό, στο 19619. Γράφετε ελληνικός, κενό, το μέρος που θα σας ταξιδέψουμε, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Ελληνικός, κενό, πού σας ταξιδεύουμε, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, τώρα στο 19619, με χρέωση 0,34 του ευρώ για κάθε μήνυμα, με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει, γραμμή εξυπηρέτησης για όποια απορία έχετε το 214-214-8020 και κάτι ακόμα θα σας πω που έχει σημασία, μόλις στείλετε το μήνυμα το γραπτό θα πάρετε πίσω μία απάντηση που θα έχει ένα link, το οποίο θα πρέπει να πατήσετε, να μπείτε σε αυτό και να αποδεχτείτε όλους τους όρους για να είστε σίγουρα και επίσημα στη μεγάλη κλήρωση που θα κάνουμε την τελευταία Παρασκευή του Ιουνίου. Παρασκευή 26 Ιουνίου, εδώ στο πρωί, στον ελληνικό. Και μακάρι αυτός που θα ταξιδέψει στην Αλσατία ή αυτή που θα ταξιδέψει στην Αλσατία να είναι το ταξίδι που θα σας μείνει για πάντα αξέχαστο. Ελληνικός, κενό, πού σας ταξιδεύουμε, ονοματεπώνυμο και ηλικία, τώρα στο 19619 και καλή επιτυχία σε όλους.

0: στο χώμα.
1: Παιδιά, που πήγε η ώρα 9 και λοιπόν σας αφήνω για λίγο. Επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Επιστρέφω και με μαγικό ταξίδι στο χρόνο με τον Νίκο Παπάζογλου. Επιστρέφω με ό,τι νεότερο υπάρχει στην επικαιρότητα. Αλλά στην παρέα μας πάντα μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον ελληνικό έχουμε τη ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber. Με ΔΕΗ Fiber 1 GBps στα 16,90 και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Το ΔΕΗ Fiber είναι ακαταμάχητο. www.dei.gr το Fiber για όλες τις λεπτομέρειες και επιστρέφω.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
3: Του αγοριού απέναντι.
2: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
4: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων.
5: Και είμαι ειδική παραλιολόγος.
4: Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
5: Κυνηγητό παραλίας.
4: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς με κυνηγάει με το αντιλιακό.
5: Βαρελάκια στην άμμο.
4: Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
5: Και είναι και αδιάβροχο.
4: Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Γεια!
9: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
8: Ναι, κάποια προτίμηση?
9: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
10: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
8: Να βάλω ένα κρασάκι.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Και στον καθιερωμένο μας κάθε μέρα τέτοια ώρα γευστικό διαγωνισμό που έρχεται εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου στις ραδιοφωνικές υπηρεσίες σας μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
13: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πάμε να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Ισραήλ και Λίβανος έδωσαν τα χέρια για κατάπαυση του πυρός με όρους για τη Χεσμπολάχ και δημιουργία πιλωτικών ζωνών. Τα δύο μέρη συμφώνησαν η Χεσμπολάχ να σταματήσει τις επιθέσεις και να απομακρυνθεί από τα νότια του ποταμού Λιτάνη. Υπό την αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανέζικου στρατού, οι ζώνες ασφαλείας. Δεν λένε να κοπάσουν οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του Πασόκ για τις δηλώσεις που έκανε ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας της Χαριλάου Τρικούπη με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Από την πρώτη στιγμή η ηγεσία του Πασόκ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της, ενώ το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος Εύη Χαλάτση χαρακτήρισε άτυχη την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων. Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν έγινε γνωστή παρά μόνο μετά την κηδεία του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του ηθοποιού. Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει δικαστική έρευνα για το θάνατο του Ισακ Άντι, ιδρυτή του ισπανικού γίγαντα της μόδας Μάγκο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο δικαστής που χειρίζεται την υπόθεση διεύρυνε την έρευνα για να διαπιστώσει εάν εμπλέκονταν και άλλα πρόσωπα στο δυστύχημα και όχι μόνο ο γιος του επιχειρηματία Τζόναθαν Άντι, ο οποίος παραμένει κύριος ύποπτος για ανθρωποκτονία και έχει τεθεί υπό προσωρινή κράτηση. Οι δικαστές έχουν χαρακτηρίσει τις πράξεις του ως προσχεδιασμένες και προμελετημένες, απορρίπτοντας την εκδοχή του τυχαίου συμβάντος. Ο καιρός σήμερα μέθριος για την ώρα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις. Υπάρχει και μια πιθανότητα τοπικών όμπρων στα βόρεια, η θερμοκρασία όμως ψηλά στους 31 βαθμούς Κελσίου.
13: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η Μαρίνα Σπανού εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε λίγο στον Πειραιά που έχει σημάνει συναγερμός εκεί στο λιμάνι, γιατί είχαμε πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα. Διαβάζω πριν από λίγη ώρα. Ένα αυτοκίνητο έχει πέσει στην πύλη Ε4 που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά. Η κινητοποίηση είναι μεγάλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται και επιχείρηση έρευνας και ανάσυσης στο σημείο με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους και στελεχών του λιμενικού σώματος της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Παράλληλα στην περιοχή διαβάζω μεταβαίνει και κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχιων αποστηλών του λιμενικού προκειμένου να ενισχύσει τις έρευνες, ενώ για την ανάστηση του οχήματος από τη θάλασσα έχει επίσης κινητοποιηθεί γερονοφόρο όχημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία πληροφορία για τις συνθήκες πτώσης του αυτοκινήτου. Νομίζω ότι είναι από τις ειδήσεις που θα μας απασχολήσουν στην πορεία της ημέρας. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Να πω την καλημέρα ξανά και να πιάσει τόπο. Ειδικά όταν διαβάζουμε τις ειδήσεις, χρειαζόμαστε να το μπουστάρουμε λίγο ενεργειακά το πράγμα για να πάει προς την καλή, προς την θετική πλευρά. Τα τραγούδια μας σίγουρα βοηθούν σε αυτό. Τα τραγούδια που ακούμε κάθε πρωί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και όχι μόνο το πρωί, 24 ώρες το 24ωρο. Την καλημέρα μου στην παρέα του Viber. Την καλημέρα μου και σε εσάς που είστε μακριά από την Αθήνα και ακούτε μέσα από το site μας. Μέσα από το ελληνικό 932.gr.

0: τραγούδι του Θήμου Θελιβοριά που μας σύστησε τη Ρένα Μόρφη μέσα από το όνομα Σούλη Ανατολή στο πρώτο της δίσκο. Εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Την καλημέρα μου σε εσάς όπου κι αν είστε. Ειδικά σε εσάς που είστε στους δρόμους της Αθήνας, είτε έχετε φτάσει στη δουλειά, είτε φτάνετε τώρα, είτε ξεκινάτε τώρα από το σπίτι. Να ρίξουμε μια ματιά τελευταία στο χάρτη μου στα 22 μετά από τις 9. Το ποτάμι έχει μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο. Θέλει υπομονή μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική οδός επίσης, το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Θέλει την υπομονή σας μέχρι το Μαρούσι. Με κίνηση όμως και εκείνο το ρεύμα της Ελευσίνας που εκεί στα Πευκάκια, στα Βρυλίσια, στο Γέρακα. Θα σας χαρίσει πολλές καθυστερήσεις. Με κίνηση να διαστήματα η Κηφισίας και η Μεσογείων. Η Μεσογείων πολύ καλύτερη, η αλήθεια είναι. Η Αλεξάνδρα στέλνει υπομονή. Το κέντρο της Αθήνας τώρα, Βασιλής Σοφίας, Πειραιώς, Σταδίου, άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού. Με κίνηση, αναδιαστήματα τα προβλήματα στη Βουλιαγμένη, σε Γλυφάδα, Αργυρούπολη και Ηλιούπολη και στην Παραλιακή. Έντονη κινητικότητα στο ρεύμα προς Γλυφάδα, βλέπω, μέχρι να φτάσετε στη Βούλα. Ενώ και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά θέλουν την υπομονή τους. Εξακολουθούν οι καθυστερήσεις στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου. Πάμε σε τραγούδι που έχει γράψει ιστορία με την υπογραφή του σπουδαίου Σταμάτη Κραουνάκη, εδώ με τη φωνή της Γιώτας Νέγκα. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μέχρι τις 10 μαζί και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τόσο νοσταλγικό, σαν να γράφτηκε τη δεκαετία του 80 και τόσο σημερινό βεβαίως, ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία των τελευταίων ετών από την Αναβίση, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό για λίγα λεπτά ακόμα. Καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές ξεκινούν σιγά σιγά για κάποιους από εσάς, ελπίζω για όλους από εμάς κάποια στιγμή. Ανήκετε σε αυτούς που κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ. Νομίζω πως το επόμενο σας ενδιαφέρει γιατί έρχονται έλεγχοι, είχαμε ακόμα και συλλήψεις, ενώ θα πέσουν και πρόστιμα έως 3.000 ευρώ. Ακόμα και σε περιοχές που ήταν παραδοσιακά οι επιλογές των ελεύθερων κατασκηνωτών, όπως η παραλία του Αηγιάννη στη Γάβδο, όπως τα θαψά της Εύβοιας, που πέρσι το καλοκαίρι είχαμε και εικόνες που δεν ήταν πάρα πολύ καλές. Τι θέλω να πω, ότι πρέπει να υπάρχει το μέτρο σε όλα. Εγώ είμαι υπέρ του ελεύθερου κάμπινγκ, υπέρ του να απολαμβάνουμε τη φύση όπως ακριβώς πρέπει. Αλλά όταν υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν παραλίες, όπως αυτή η γαλάζια λίμνη της Εύβοιας, μία από τις ομορφότερες και ταυτόχρονα δυσπρόσιτες παραλίες της Ελλάδας, να έχουν γίνει σαν μικρό χωριό από τις σκηνές, νομίζω ότι κάπου χρειάζεται εκεί το μέτρο. Έχουν γίνει συλλήψεις, έχουν πέσει πρόστιμα. Τα πρόστιμα θα είναι αυστηρά, θα παραμείνουν αυστηρά και φέτος. Εγώ απλά βάζω ένα αστερίσκο. Ναι, το κίνητρο να είναι για να παραμείνουν παρθένες οι παρθένες αυτές παραλίες. Απλά μην δούμε μετά την απομάκρυση των ελεύθερων κατασκηνωτών και του ελεύθερου κάμπινγκ να σκάνε μύτη ξαπλώστρες και beach bar, γιατί εκεί θα πονηρευτώ διαφορετικά και δεν το θέλω. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Και αν υπάρχει ένας καλός τρόπος να χαλάς τα χρήματά σου, είναι οι συναυλίες. Δεν τα χαλάς ουσιαστικά, τα επενδύεις σε στιγμές και σε μουσικές. Και αυτό το καλοκαίρι έχουμε ήδη ξεκινήσει και έχουμε πολλά για εσάς εκεί έξω με τον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, κάτι ακόμα που έχω καθημερινά για εσάς είναι αυτή η στιγμή που λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, σας χαρίσω το γευστικό δώρο της ημέρας από την Pizza Fan. Η Pizza Fan που έχει φέρει πάλι στη ζωή μας μία vintage collection με θρυλικές πίτσες της δεκαετίας του 70. Επιστρέφει λοιπόν ο Βεζούβιος, η Καναδιάννα, η Vintage Special, όλα με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμού και όλα από την Pizza Fan. Ελάτε να απολαύσετε γεύσεις στο γευστικό δώρο από την Pizza Fan. Ένα Pizza Fan κόμπο δικό σας και σήμερα από το πρωί στον Ελληνικό. Κλασική διαδικασία για τους καινούριους. Γράφετε Pizza Fan και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας και μου το στέλνετε τώρα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Περιμένω τις συμμετοχές σας μέχρι να επιστρέψω με Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.

0: τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
1: Μα στο τάζω.
0: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Ελληνικός 93,2.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

Ξανά κάτι που αξίζει να μάθουμε από τα τραγούδια: να μην κολλάμε σε αυτούς που φεύγουν από τη ζωή μας, να επιμένουμε σε αυτούς που μένουν εδώ. Γιατί εκεί είναι το μυστικό, εκεί είναι η διαφορά. Κάπως έτσι θα σας αφήσω στα χέρια της αγαπημένης Έλληνας Δημητράκη, που θα είναι η καλύτερη παρέα σας και τις ώρες της δουλειάς από τις 10 και μετά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κάπως έτσι θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που για άλλη μια φορά ξυπνήσαμε αγκαλιά με αυτό το ραδιόφωνο και με αυτά τα τραγούδια και με αυτή την καλή διάθεση και με τη ΔΕΗ πάντα στην παρέα μας, να μας φέρνει το ΔΕΗ Fiber με 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Περιόριστες κλήσεις προς τα εθνικά σταθερά και κινητά και για να έχουμε άφθονο, απλό, προσιτό.

0: ίντερνετ. Όλα αυτά με το ΔΕΗ Fiber. ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber για όλες τις λεπτομέρειες. Από τη ΔΕΗ που είναι μαζί μας κάθε πρωί στον Ελληνικό, ελπίζω να είστε και εσείς μαζί μας και αύριο, και αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε ότι ναι, η μέρα έξω είναι υπέροχη και είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλενα, με τα τραγούδια μας. Στο σπίτι μας, στο ραδιοφωνικό, στον Ελληνικό 93,2. Φίλοι, τεράστιο γεια και χαρά σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Το καλοκαίρι έφτασε και η αγαπημένη κωμικός Ήρα Κατσούδα επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Την 5η, 4 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, σε μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση Best of. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
7: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
8: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
9: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες. Εξωτική.
8: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
7: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιό της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
8: Ορίστε!
7: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
10: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Καλημέρα, καλημέρα, προ-Παρασκευή και όλα ομορφαίνουν. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, καφεδάκι, τραγούδια που αγαπάμε και καλή διάθεση για να αρχίσουμε όμορφα. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο μας.
1: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.

Μιχάλη Χατζηγιάννη, το «Σ' αγαπώ». Ένα τραγούδι σε μουσική δική του και στίχους της Ελεάνας Βραχάλη. Ρυθμοί δεκαετίες και φωνές που εναλλάσσονται εδώ στον Ελληνικό 93,2 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Και έτσι θα πάμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στους δρόμους μας, γιατί δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα. Λοιπόν, στην Αττική μας, στην Αττική Οδό δηλαδή, έχουμε καθυστερήσεις από το Ζεφύρι μέχρι τη Μεταμόρφωση και από το Χαλάνδρι μέχρι το Μαρούσι. Δύσκολα και στο Γηφισό από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι την Αθηνών. Επίσης η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Και στο κέντρο έχουμε πολλή κίνηση αυτή την ώρα σε Βασιλής Σοφίας Αμαλίας στα δύο Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και στη Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό, αλλά και η Παραλιακή στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.

0: Το όνειρο στη βάρκα. Το τραγούδι που ξεχώρισε πρώτο από το άλμπουμ το Resting Dadu, τα κούνια για καρφιά με τη Μάρθα Φριτζίλα. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές και πάμε και εκτός συνόρων. Να δούμε τι συμβαίνει και εκεί. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν λοιπόν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για ευρύτερη διπλωματική αποκλιμάκωση. Πλήγμα για τον Τραμπ η Βουλή των Αντιπροσώπων που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. Η Γαλλία κατέγραψε την πιο θερμή άνοιξη από το 1900 που τηρούνται τα σχετικά μετεωρολογικά αρχεία. Αυτά τα ωραία και επιστροφή στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Γιάννη Χαρούλη.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ξεσηκωτική αναβίση από τα 80's εδώ στον Ελληνικό 93,2, προχωρώντας προς το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού μας. Δύο πρόσωπα λοιπόν θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας σήμερα. Μπόρες και καταιγίδες στα υπηρωτικά, αλλά και πιο καλοκαιρινές συνθήκες στα νησιά μας. Μετά το μεσημέρι λοιπόν περιμένουμε άστατο καιρό στα υπηρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου θα έχουμε και μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Στην Αττική μας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αν και λίγο πριν έτσι μια μουντάδα την είχαμε. Μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται βέβαια να έχουμε και πρόσχερες βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού. Νότιο-δυτική άνεμη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δεν πέφτουμε από εκεί. Από την Παρασκευή και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο η ζέστη θα γίνει πιο αισθητή, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, και δεν αποκλείεται, λένε οι ειδικοί, να φτάσουμε και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε. Εδώ είμαστε και το παρακολουθούμε. Επιστροφή στα τραγούδια μας.

0: Μάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Δήμητρα Γαλάνη και με αγαπούσες, θυμάμαι, στη μουσική του Αντώνη Βαρδί και στους στίχους του Πάνου Φαλάρα εδώ. Και από τον τέταρτο προσωπικό της δίσκο βεβαίως, εδώ στον Ελληνικό 93,2, τώρα είσαι στην Νόβα, κερδίζεις 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς μπορούμε να κλείσουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα και επανερχόμαστε.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ.

0: Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
3: Κάτι συγκεκριμένο?
4: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
6: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Το πρωινό της 5ης 4ης Ιουνίου με τα πιο ωραία τραγούδια, με το ταξίδι μας στο χρόνο και προσκλήσεις για δύο συναυλίες που σας έχω, γιατί τα καλοκαιρινά βράδια θέλουν και τις συναυλίες τους.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον με Πάνο και Χάρη Κατσιμίχα σε μουσική και στίχους του Διονύση Τσακνή. Και εμείς τις γυρνάμε εδώ για λίγο για να κάνουμε το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο. Πέμπτη λοιπόν, 4 Ιουνίου μάλλον, γιατί εκεί θα σταθούμε. Και ας δούμε πώς πλέκονται μεταξύ τους τα γεγονότα που σημάδεψαν αυτή τη μέρα. Και αρχίζουμε από το 1783 στη Γαλλία λοιπόν, όταν οι αδελφοί Μονγκολφιέ αποφάσισαν να αποδείξουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να πετάξει γεμίζοντας μια τεράστια σακούλα με ζεστό αέρα. Το αεροστατό τους λοιπόν πέταξε στο Ανωνέ, αφήνοντας το πλήθος με το στόμα ανοιχτό και ανοίγοντας τους ορίζοντες για τους εθέρες. Περίπου έναν αιώνα μετά, το 1896, ο Χένρι Φόρντ σκέφτηκε ότι η μετακίνηση στο έδαφος θέλει λιγότερο αέρα και περισσότερο βενζίνη. Πήρε λοιπόν μια δίκυκλη μηχανή, την έδεσε πάνω σε 4 τροχούς ποδηλάτου και κάπως έτσι δοκίμασε στους δρόμους του Ντιτρόιτ το τετράκυκλο, το οποίο έπιανε μέγιστη ταχύτητα 32 χιλιόμετρα την ώρα. Μπορεί να μην προλάβαινε το αερόστατο, αλλά έβαλε τα θεμέλια για την παγκόσμια αυτοκίνηση την ίδια ώρα που οι κοινωνίες άρχισαν να κινούνται προς τα εμπρός. Έτσι, το 1919, το Αμερικανικό Κογκρέσο έκανε ένα τεράστιο βήμα για τη δημοκρατία και έδωσε δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες, αποδεικνύοντας ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο με κοινωνικούς αγώνες. Μερικές δεκαετίες αργότερα, το 1965, σαν σήμερα, η Επανάσταση πέρασε στη μουσική, με τους Rolling Stones να κυκλοφορούν το θρυλικό άλμπουμ Satisfaction, χαρίζοντας στην νεολαία τον απόλυτο ύμνο αμφισβήτησης. Όμως η ιστορία δεν έχει μόνο μουσική δικαιώματα και εφευρέσεις, αλλά κρύβει και σκοτεινές σελίδες. Το 1989, σαν σήμερα, η πλατεία Tiananmen στο Πεκίνο βάφεται στο αίμα όταν δυνάμεις του κινέζικου καθεστώτος καταστέλουν με βίαιο τρόπο τη διαμαρτυρία φοιτητών και πολιτών, αφήνοντας πίσω, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, πάνω από 300 νεκρούς και 10.000 συλληφθέντες. Η ανάγκη για ελευθερία και απόδραση από τα δεσμά παίρνει μερικές φορές μια εντελώς διαφορετική, σχεδόν σουρεαλιστική μορφή στην καθημερινότητα. Φτάνουμε λοιπόν στο 2006. Οι Βασίλης Παλαιοκώστας και Αλκέτ Ριζάη καταφέρνουν να αποδράσουν από τις φυλακές Κορυδαλλού με έναν απόλυτα κινηματογραφικό τρόπο. Σαν σήμερα όλα αυτά. Ένα ελικόπτερο χαμηλώνει πάνω από το προάβλιο μπροστά στα μάτια των αποσβολωμένων φρούρων. Οι δύο κρατούμενοι σκαρφαλώνουν στην ανεμόσκαλα και πετούν προς άγνωστο προορισμό. Αν και οι δύο κακοποιοί συνελήφθησαν μετά από λίγο καιρό, το Φεβρουάριο του 2009 απέδρασαν και πάλι από τον Κορυδαλλό με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αποδεικνύοντας ότι η πραγματικότητα ξεπερνά συχνά ακόμα και τα πιο απίθανα σενάρια της ιστορίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω

Αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ, αγαπιέται πολύ. Στη μουσική του Μάριου Τόκα, στους στίχους του Φίλιππου Γράψα και φυσικά με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Εδώ πάντα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλημέρες, καλημέρες πολλές και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε, γιατί με Nova 5G Home Internet έχουμε υπερύψηλες ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε να μιλήσουμε για τις μικρές καταστροφές, τις καθημερινές μικρές καταστροφές, αυτές που όλοι έχουμε ζήσει και με τις οποίες όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε. Μιλάω για τους λεκέδες. Εκεί που μόλις λοιπόν έχει χυθεί πάνω σου ο καφές της ημέρας ή βλέπεις το παιδί σου να επιστρέφει στην προπόνηση γεμάτο ενέργεια και ίχνη αυτής της ενέργειας, ή απλά όταν φτάνει εκείνη η στιγμή της εβδομάδας με τη γνωστή μπουγάδα της Κυριακής. Σε όλες αυτές τις στιγμές η αντίδραση είναι μία και μοναδική. Ένα χαρακτηριστικό πω απογοήτευσης, και εδώ έρχεται η Ariel με το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ. Δύο φορές πιο ισχυρό, με τρία ενσωματωμένα συστατικά που στοχεύουν αποτελεσματικά τους επίμονους λεκέδες και τις οσμές, ενώ παράλληλα επαναφέρει τη λάμψη στα χρωματιστά και τη φρεσκάδα στα λευκά που έχουν θαμπώσει με το χρόνο. Λογικό να εμπνέει ακόμα και τραγουδί, αφού μπροστά του κάθε λακές και κάθε οσμή μοιάζει απλά να υποχωρεί, να εξαφανίζεται και να λυγίζει. Ιδανικό λοιπόν για όλους τους τύπους και για όλα τα μεγέθη πλυντηρίων, και εμείς φύγαμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα στον Κηφισό έχουμε αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα τμηματικά και σε άλλα τμήματα της πυκνή ροή. Πάντως αυτό συμβαίνει από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρη και από το Μαρούσι μέχρι το Ψυχικό στην κάθοδο. Η Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, στο κέντρο Βασιλείου Σοφίας Αμαλίας Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, τμηματικά η Αλεξάνδρας και η Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα.

0: Σου μιλώ και κοκκινίζει στο τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου με το Γιάννη Χαρούλη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πριν σας πάω στον διαγωνισμό μας, στις προσκλήσεις που σας έχω, πάμε έτσι μια βόλτα γρήγορη στις μεγάλες μας αίθουσες μπαίνοντας τον Ιούνιο, και ενώ καραδοκεί σε λίγες ημέρες και το Μουντιάλ Ποδοσφαίρου, για να τα λέμε όλα, να μην ξεχνιόμαστε, έρχεται ακόμη μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα κινηματογραφικά. Μόλις 1,5 μήνα λοιπόν από την πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, ο Αλμοδοβάρ δίνει ραντεβού με τους θαυμαστές του, με τις πικρές γιορτές, ο σπουδαίος δημιουργός, σε ένα βαθιά ανθρώπινο δράμα. Οι κριτικοί μιλούν για ένα συγκινητικό όριμο αριστούργημα. Το ευρύ κοινό μπορεί να το βρει λίγο αργό, αλλά οι συνεφίλοι θα το λατρέψουν στα θερινά. Έχουμε τον βετεράνο και πολύ πυρό σκαρικό Τζιμ Σέριντάν, που επιστρέφει με το δικαστικό δράμα «Η ετιμιγορία». Κριτικοί και κοινό συμφωνούν ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό δικαστικό κοινωνικό θρίλερ με έντονο ρυθμό. Η Αμέρισα Μπάστα, από την άλλη, κάνει το ενθαρρυντικό ντεπούτο της με τις μικρές ανάσες, ένα δυναμικό πορτρέτο της γενιάς Z που παίρνει σάρκα και οστά από την εξαιρετική Ελίνα Τσιορμπατζή. Τολμηρό εγχείρημα τώρα για την εγχώρια διανομή, η προβολή του σπονδυλωτού Ελλάδα 3.0, που αποτελείται από τρεις μικρού μήκους ταινίες. Η ελληνική κομμωδία έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά του εγχώριου κοινού. Ως καθρέφτης λοιπόν της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, η ταινία αυτή, και αναμένεται να γεμίσει με αίθουσες τις αίθουσες, και με γέλιο και με νόημα βεβαίως. Ενώ μεταξύ των 8 συνολικά νέων ταινιών υπάρχουν και δύο αμερικάνικα franchise, το υπερηρωικό «Η κυρίαρχη του σύμπαντος», που οι οπαδοί του θρυλικού franchise των 80's πιθανότατα θα το αγκαλιάσουν, και η παροδία τρόμου «Scary Movie 6». Λοιπόν, και πάμε γρήγορα να σας πω και για το διαγωνισμό μας, γιατί έχουμε πολύ ωραία συναυλία, μια καλοκαιρινή συναυλία που θα την απολαύσετε με Ελεονόρα Ζουγανέλη, με όλες τις επιτυχίες της, με αγαπημένες διασκευές, μαγική βραδιά, την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά στις 9 το βράδυ. Και τι κάνετε για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις? Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6984-932-932 και γράφετε Ζουγανέλη και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας, και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Θοδωρή Βουτσικάκη.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. 5η 11 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Δόκτωρ Γιώργος Λάγιος, Μέσα στο μυαλό σου. Η παράσταση που γκρεμίζει τα σύνορα ανάμεσα στη σκηνή και το κοινό επιστρέφει μετά από μια πολύ επιτυχημένη σεζόν. Δεν παρακολουθούμε απλώς. Συμμετέχουμε ενεργά και γινόμαστε κομμάτι της ίδιας της παράστασης. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θείε, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Καθρέφτης. Το συμφέρον υπάρχει. Σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.

0: λιωμένο παγωτό είναι η απόδειξη ότι μερικά καλοκαίρια δεν τελειώνουν ποτέ. Τώρα στη λέξη καλοκαίρια μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Παύλος Παυλίδης, Ξύλινα Σπαθιά, εδώ στον Ελληνικό 93,2, κλείνοντας και τη δεύτερη μας ώρα. Αλλά πριν έχω να σας δώσω προσκλήσεις, γιατί σας είπα, σας έχω δύο διαγωνισμούς για συναυλίες. Γιατί την επόμενη ώρα θα πάμε με θεατρικά. Λοιπόν, έχουμε Μάγδα Βαρούχα και Χρήστο Αδαμόπουλο σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Ακομπλεξάριστα ο τίτλος, και αυτό είναι για την Παρασκευή αύριο στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια. Και εσείς τι κάνετε? Μας στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932 και γράφετε Τεχνόπολη κενό και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλίστρουσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan.

0: Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούς. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας. Και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
3: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Και μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Άλλη μια ώρα λοιπόν θα είμαστε μαζί γεμάτοι με τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε και με δύο διαγωνισμούς και προσκλήσεις που σας έχω για θέατρα.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε

και ξεχνώ. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει.

γράψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

Φεύγω σε μουσική του Αντώνη Βαρδί, σε στίχους της Χάρης Αλεξίου. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1980 και στο δίσκο Ξημερώνει εδώ στον Ελληνικό 93,2, 11 λεπτά μετά τις 12. Και πάμε λοιπόν τώρα για τις προσκλήσεις που σας έχω για θέατρο, για το θέατρο Λαμπέτη στην Ταράτσα. Εκεί πέρα λοιπόν μπορούμε κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 να δούμε το Τακούνια στο Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και με τον Εμίλιο Χιλάκη, μία pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Έλατε λοιπόν να ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Αν θέλεις και εσύ να βρεθείς εκεί, τι πρέπει να κάνεις? Μας στέλνεις μήνυμα στο γνωστό νούμερο στο 6984-932-932 και γράφεις Τακούνια και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας, γιατί δεν ξέρω αν σας το είπα, ο τίτλος είναι Τακούνια στο Βάλτο της θεατρικής παράστασης. Λοιπόν, Τακούνια και ενώ, ονοματεπώνυμο και αποστολή.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Ελένη Δήμου στο τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε και πιο καλοκαιρινά. Πάρο Παλά Σουίτς. Λοιπόν, παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρο Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες, με ιδιωτική πισίνα, μπορείτε να ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και να απολαύσετε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr. Και τώρα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για οπτική ίνα, η Nova να σας πω ότι φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε να δούμε και τι έχει αλλάξει στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλιο μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Η Αθηνών τμηματικά σε όλο το μήκος της και περισσότερο στο ύψος του Χαϊδαρίου που έχουμε και καθυστερήσεις εκεί. Η Κηφισίας επίσης με πυκνή ροή από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρι αλλά και στο Άλσο Σύγκρου και στο κέντρο Βασιλίσσης Σοφίας Αμαλίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γιατί και Pixlax από το 1993, και αν και η ερμηνεία του Μπαμπιστόκα το χαρακτήρισε το συγκεκριμένο τραγούδι, η μουσική και οι στίχοι ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Φίλιππο Πιάτσικα εδώ στον Ελληνικό 93,2, και ήρθε η στιγμή για το δεύτερο, για το δεύτερο θέατρο που σας έχω, για τις προσκλήσεις που σας έχω, που σας υποσχέθηκα από την αρχή της ώρας. Ο Ελληνικός 93,2 λοιπόν παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα βεβαίως. Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Ό,τι καλύτερο. Πρωταγωνιστούν Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φέη Φαγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από την Παρασκευή, από αύριο δηλαδή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ του Αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλη παρέα. Αν θέλετε κι εσείς λοιπόν να απολαύσετε αυτό το μοναδικό musical, τότε στείλτε μας μήνυμα στο Viber του Ελληνικού και τι γράφετε. Θέατρο Άλσος, κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή βεβαίως στο 6984-932-932, στο γνωστό και αγαπημένο νούμερο, για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Λοκομόντο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτεύγεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι και Χρήστος Μάστορας, και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Και έχει έρθει εδώ το κορίτσι μας, τα λέμε κιόλας, λέμε και τις εντυπώσεις μας για την όμορφη βραδιά που περάσαμε χτες στη συναυλία για τα 30 χρόνια του Χρήστου Θηβαίου. Εδώ λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, σας οργανώνουμε πάντα όμορφα πράγματα, πάντα έχουμε ωραία πράγματα για σας, κυρίως όμως έχουμε τα καλύτερα τραγούδια και την καλύτερη παρέα που θα την έχετε εσείς για τις τρεις επόμενες ώρες, αφού ο Ματσιώρης στο μικρόφωνο έρχεται. Έλενα Δημητράκη, σας αποχαιρετά, αύριο ραντεβού για να κλείσουμε παρέα και αυτή την εβδομάδα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου, σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κωμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Γεια!
9: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
8: Ναι, κάποια προτίμηση?
9: Τι να φτύρα μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, με το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
10: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
8: Να βάλω ένα κρασάκι.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
12: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
14: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό Ματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
13: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μικρός ιδανικός και λευρέτης μαχαιρίτσας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είστε καλά, τα λόγια μας για τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν χαρούμενους και ευδιάθετους. Ακολουθούν τρεις ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε εδώ στον Ελληνικό μας. Άμεσος τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Κοντά μας η Κοσμοτέ. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητα έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Επιστροφή στη μουσική μας, έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου, μια κόκκινη γραμμή.

Κάλλιο Μητροπούλου και Παν Παν, ανισόπεδη δίσκο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στην Ακαδημίας. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Βασιλείος Κωνσταντίνου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά. Με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αν ήσουν Άγγελος και Βασίλης Καζούλης εδώ στον Ελληνικό 93,2, ο Βασίλης Καζούλης είχε δηλώσει πως ο κόσμος τον αγάπησε για την ειλικρινή σχέση που είχε και έχει με τη μουσική, και έχει και δίκιο. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε στον πρώτο μας διαγωνισμό. Έχουμε αρκετούς σήμερα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις γράφοντας Ζουγανέλη και ενώ όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Ζουγανέλη και ενώ, σας παρακαλώ μην το ξεχνάτε το ονοματεπώνυμό σας, και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, για πάρα πολύ λίγο, μην πάτε πουθενά. Ερχόμαστε και ακούμε μαζί τα Νίποτα και Δημήτρη Ζερβουδάκη.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Όπου νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
8: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
9: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
10: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανα...

0: Να δες, εξωτική!
1: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
2: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
1: Ορίστε!
2: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
3: Λακιώτης. Από το 1978, η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Σε

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 Σαφώ Ματσιόρι στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ανταποδίδω όλη αυτή την αγάπη που μου δείχνετε. Σας ευχαριστώ ειλικρινά. Συνεχίζετε λοιπόν η επικοινωνία μας με στο Viber 6984-932-932. Και τι έχω να σας πω τώρα. Η νέα καμπάνια του Μπαϊκόν έχει χιούμορ. Θα μου λείψει τώρα το αισθητικό σου, λέει το κουνούπι. Θα μου λείψουν οι τσιρίδες σου, λέει η κατσαρίδα. Θα μου λείψει το κάθε σου ψίχουλο, λέει το μυρμήγκι. Γιατί αν πάρει Bygone, αυτά παίρνουν το πρώτο λεωφορείο και φεύγουν. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Bygone για απόλυτη προστασία από τα έντομα. Πετυχαίνει το στόχο του και έντομα τέλος. Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Γράψτε Bygone, το ονοματεπώνυμό σας, και μπείτε στην κλήρωση όπου 5 τυχεροί θα κερδίσουν μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Bygone. Αν δείτε τη νέα καμπάνια του Bygone σε στάση λεωφορείου, βγάλετε φωτογραφία και στείλτε τη μαζί με το μήνυμα, γιατί έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσετε. Προσοχή, χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Γράφετε λοιπόν Bygone, το ονοματεπώνυμό σας, και αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία. Πάμε να ακούσουμε η Ιουλία Καραπατάκη, τα γουνιά και καρφιά, με την υπογραφή του Ορέστη Ντάντου.

Το τραγούδι μας έρχεται το 1979. Μαρινέλα, ποτέ να μην χάθεις από τη ζωή μου. Στη μουσική ο Νίκος Ιγνατιάδης, στους στίχους ο Μάνος Κουφιανάκης. Το ακούσαμε εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Στο Box Delivery App κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου. Και να γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε μα κάθε φορά. Εγώ τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Γιάννη Κότσιρα. Και κάθε φορά μείνετε κοντά μας.

0: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
1: Να γλιστρούσες στο σκοτάδι, να πετούσες στον αερικό.
0: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
1: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
0: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
2: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
0: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: Κάθε πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
2: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την ιτέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Λίγες ανάσες μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
4: Ελληνικός 93,2.
6: Παίζει τα τραγούδια μας.

Κάπου νυχτών και Γιώργος Δαλάρας. Με την υπογραφή του Σταύρου Κουγιουμτζή εδώ στον Ελληνικό 93,2 έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 13 λεπτά μετά τις 2 από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ήταν εχθές στη μεγάλη γενέθλια συναυλία του Χρήστου Θηδαίου. Ήταν μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, χαρά, νοσταλγία, αλλά και παλμό τόσο από τον κόσμο όσο και από τους καλλιτέχνες. Μεγάλη στιγμή όταν ανέβηκε στη σκηνή ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Νομίζω πως σήμερα το πρωί ο Χρήστος Θηδαίος θα ξύπνησε χαρούμενος από την αγάπη του κόσμου, αλλά και των συναδελφών του. Στείλτε μου μηνύματα αν ήσασταν εχθές στη συναυλία. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Γιάννη Πάριο και «Χωρίς εσένα δεν υπάρχω».

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ.

Νερό στη βάρκα και Μάρθα Φρίτζιλε εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Κηφισό, κυρίως στην άνοδο. Αυξημένη κίνηση επίσης κατά τμήματα σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Κίνηση και στο κέντρο της πόλης. Υπομονή και ψυχραιμία.

0: Η επιμονή σου, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κώστας Λιβαδάς, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μεσημέρι Πέμπτης, 4 Ιουνίου, μια μέρα σαν και αυτή, φεύγει από τη ζωή το 2007 ο σπουδαίος ηθοποιός Σωτήρης Μουστάκας. Ακούστε μια μικρή αλλά σημαντική ιστορία της καλλιτεχνικής του πορείας. Η εμφάνισή του στον κινηματογραφικό Ζορμπά, που κράτησε λίγα λεπτά, θα τον φέρει υποψήφιο για Όσκαρ δεύτερου ρόλου. Αλλά τελικά θα κοπεί η υποψηφιότητά του, γιατί έπρεπε να παίξει ακόμη 2 λεπτά. Υπήρχε τότε, δεν ξέρω αν συμβαίνει και σήμερα, χρονικό κριτήριο για τη διεκδίκηση Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου. Μόλις 2 λεπτά από το Όσκαρ, ο μοναδικός Σωτήρης Μουστάκας. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό μας, από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, για ελάχιστα λεπτά, ελάχιστα όμως. Όταν επιστρέψουμε όμως, θα ακούσουμε μαζί Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Καθρέφτης. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Βάζει και Βύση. 12 με πνίγει το παράπονο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Είναι στιγμές, Αντώνης Ρέμος, εδώ στον Ελληνικό 93,2, Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ, το Box Delivery από τα Σπάι. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται. Πάμε τώρα να ακούσουμε Αλκίνο Ιωαννίδη και Βόσπορος εδώ στον Ελληνικό.

0: Ζεϊμπέκικο, Διονύση Αφόπουλος και Σωτηρία Μπέλου εδώ στον Ελληνικό 93,2 σαπφόμα της χέρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα σας, συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για πάρα πολύ λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Ορφέα Περίδη και Ζηλεύει η νύχτα. Μείνετε κοντά μας.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιού

0: για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
4: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
5: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες, εξωτική.
4: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
3: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα κιό της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
4: Ορίστε!
3: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
6: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γιάμουσε κρίση.
7: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Απόλυτος έρωτας, η απόλυτη αγάπη σε ένα στίχο. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, για να σε συναντήσω. Μανώλης Λιδάκης με την υπογραφή του Κώστα Λιβαδάλα και του Τάσου Λιβαδίτη. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 13 λεπτά μετά τις 3. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Ξέρετε τι είναι περίεργο? Ότι ο καθένας μας ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Ακόμα και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος. Δείτε πώς το περιγράφει το βιβλίο Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία. Δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Στο best seller Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρο. Κυκλοφορεί σε όλη τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πάμε τώρα να ακούσουμε Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες, Μοναχική Καρδιά. Πάμε.

Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη σε Κηφισίας Αλεξάνδρας και Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Υπομονή και ψυχραιμία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ψούμι λόγιο κοκκινής, Γιάννης Χαρούλης εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε στο τελευταίο μας διαγωνισμό για σήμερα. Ζήστε 7 αξέχαστες ημέρες στη μαγευτική Αλσατία σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων πρωινό για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θέλετε να περπατήσετε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, να καλύψετε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας και να ζήσετε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο? Στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας Ελληνικός και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού μας ταξιδεύει ο Ελληνικός και ενώ όνομα, επίθετο, ηλικία και αποστολή στο 19619. Το μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 21421-48020. Μετά την αποστολή του SMS θα λάβεις ένα απαντητικό μήνυμα με ένα link στο οποίο θα πρέπει να μπεις για να αποδεχτείς όλους τους όρους συμμετοχής και να μπεις και επίσημα στη μεγάλη κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους και όλους. Σας αφήνω για λίγο και επιστρέφουμε με Γιάννη Κότσιρα και Σασμό.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Πάρος Παλά Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
3: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε!
8: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Άλκης Πρωτοψάλτη και Αντώνης Ρέμος, αγαπώ εδώ στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι Πέμπτη, τέταρτη μέρα του Ιουνίου. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά. Σαπφό Ματσιώρη στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα κοντά σας. Μετά να λαμβάνει ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Κοντά μας είναι πάντα η Κοσμοτέ. Αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, με το Κοσμοτέ 5G WiFi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά μιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο κοσμοτέ.gr. Επιστροφή στη μουσική μας και έρχεται ένα αριστούργημα. Δεν έχει αρχή η Ρωσαία. Σταύρος Ξαρχάκος.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μήνυματά σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε, να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και

0: Τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
0: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Και πάντα στον ελληνικό 93,2. Εδώ που κάνουμε το απόγευμα δικό μας. Στην παρέα σας μέχρι τις 7, ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Για να κρατηθούμε κι εμείς μαζί, μη μας πάρει κανένα άρεμα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 4, 12 για την ακρίβεια. Το θερμόμετρο δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου. Κατά καλό καιρό θα έλεγα, και ας είμαστε ακόμα στις αρχές του Ιουνίου. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας, και ελάτε και αυτό το απόγευμα να πιούμε μαζί το καφεδάκι μας, να μιλήσουμε τραγούδια, να μοιραστούμε στιγμές και βέβαια να κάνουμε και τις διαδρομές μας στους δρόμους της επιστροφής, στους δρόμους της Αθήνας μαζί αυτό το απόγευμα, για να αφήσουμε τη μουσική και να μας πάει όπου θέλει αυτή. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και θυμηθείτε, μείνετε συντονισμένοι, γιατί υπάρχουν και σήμερα για σας πολλές προσκλήσεις για θέατρα, για συναυλίες, πολλά, όλα για σας. Μείνετε εδώ μαζί μας. Καλησπέρα.

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Συνοδηγός και αυτή την ώρα και σήμερα μαζί σας στους δρόμους της Αθήνας. Εκεί φρένο γκάζι αυτή την ώρα. Πάμε μαζί στο Κηφισό. Στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο αρκετά προβλήματα και μποτιλιάρισμα. Και στο ύψος μεταμόρφωσης όσοι κατεβαίνετε Κηφισό και εκεί θα ταλαιπωρηθείτε. Κατά τα άλλα έχουμε καθυστερήσεις στην Κηφισία, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη, στο κέντρο της πόλης ή στην Κύπρο στην Αθήνα. Αρκετή κίνηση, η παραλιακή επίσης από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο και σε κάποια σημεία και από τον Άλυμο μέχρι τη Γλυφάδα. Ηλιοπόλεος, ο Καρέας. Ένα ζεστό απόγευμα που θέλει και υπομονή.

πες μου τι θέλεις, γιατί με παίρνεις. Μήνες ολόκληρους μετά το χωρισμό.

0: αυτές τις παράξενες εποχές και τους τρελούς καιρούς που έχουμε βρεθεί. Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημά μας και αυτό που πρέπει να υιοθετήσουμε όλοι και να το κάνουμε πραγματικότητα. Όχι άλλο χρόνο, δεν έχουμε άλλο χρόνο για πόνο και δάκρυα. Φτάνει ως εδώ. Η ζωή είναι πάρα πολύ όμορφη για να χαλάμε και το χρόνο μας και τις μέρες μας σε πράγματα που μας χαλάνε. Απομονώνουμε λοιπόν ό,τι μας χαλά, ό,τι μας ενοχλεί και προχωράμε. Κάπως έτσι, όπως μας τα είπε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με τα λόγια της Μαριανίνας Κριεζή στο πολύ όμορφο αυτό τραγούδι που μας έρχεται από το 2002 και το άλμπουμ Κρυφό Φίλη. Λοιπόν, θέλετε να πάμε μαζί να δούμε και να ακούσουμε Ελεονόρα Ζουγανέλη? Λοιπόν, υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις. Τις έχω εδώ και μπορείτε να τις διεκδικήσετε αμέσως τώρα. Κρατήστε ημερομηνία, σημειώστε το στο ημερολογιό σας, Τετάρτη 24 Ιουνίου, 9 το βράδυ. Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, πάμε όλοι μαζί να δούμε την Ελεονόρα που επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει και έχουμε τραγουδήσει. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι όλες τις ώρες εδώ στον Ελληνικό 3,2 για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Και τώρα αμέσως έχω για σας που μπορείτε να τις κάνετε δικές σας με ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε Ζουγανέλη, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο πολύ γνωστό πλέον 6984-932-932. Ζουγανέλη, ονοματεπώνυμο, 6984-932-932. Ανοίξτε Viber, στείλτε το μήνυμά σας και επιστρέφω μαζί σας σε πολύ πολύ λίγο για να ακούσουμε Μιλτιάδη Πασχαλίδη.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Έχεις Renault Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε. Δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

μάτια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

Για μιλάω για αυτές τις αποδράσεις όταν η Αθήνα γίνεται κόμπος στο λαιμό και θέλουμε να δραπετέψουμε και να φύγουμε, να αναζητήσουμε παραλίες, θάλασσες, να ξενυχτήσουμε κάτω από τα αστέρια. Φατμέ, το καλοκαιράκι, Νίκος Παρτοκάλογλου, μια άλλη έκδοση με όλους τους φίλους μαζί, όπως πρέπει να περνάμε όλα τα καλοκαίρια μας.

0: έτσι με αέρα καλοκαιρινό και μου αρέσει που στέλνετε φωτογραφίες που όπως μου γράφετε ταιριάζουν με τα τραγούδια που ακούμε. Λοιπόν, λίγο πριν τις 5 έχουμε φτάσει και μόλις επιστρέψουμε και θα ακούσουμε τη δεύτερη ώρα μαζί. Θα συναντήσουμε τη Δήμητρα Γαλάνη, την Ατάσα Μποφίλιου, την Άννα Βύση και άλλα πολλά. Μείνετε εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Μα στο τάζω.
1: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
5: Scandinavian

0: Eating and Living.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Καθρέφτης, η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεέ, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτεύγεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Όπου κι αν είστε, τα απογεύματα είναι δικά μας. Εδώ στον Ελληνικό είδα 3,2. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα και πάλι.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πολευρή Μακερίτσα δίνει με μουσική του στίχου του Ισαάκ Σούση σε αυτό το υπέροχο νοσταλγικό τραγούδι που μόλις ακούσαμε μαζί εδώ στον ελληνικό 93,2. Ένα Τούρκο στο Παρίσι. Και δεν ξέρω αν θυμάστε πότε το ακούσαμε για πρώτη φορά. Ήταν το μακρινό, ναι, μακρινό 2004 που κυκλοφόρησε ο Τούρκο Γάτο στο Παρίσι από τον Λαβρέντι Μαχερίτσα. Είμαστε μαζί στον ελληνικό 93,2. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και κάνουμε μαζί και αυτό το απόγευμα παρέα για να το κάνουμε δικό μας. Να αφήσουμε τη μουσική όπως κάθε μέρα να μας πάει όπου θέλει αυτή και αυτή βρίσκει πάντα το σωστό δρόμο και τον κατάλληλο προορισμό για όλους μας. Έτσι παίζει με τα συναισθήματα. Λοιπόν, καλοκαιράκι και σας έχουμε πει ότι πάρα πολλά πράγματα θα έχουμε να κάνουμε αυτό το καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2. Θέατρο για τη συνέχεια. Τρίτη 9 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Πολλά θα δούμε και θα νιώσουμε στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη αυτό το καλοκαίρι. Τα κούνια στον Βάλτο. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ, η παράσταση του Άκη Δήμου στη σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Είναι μια pop πολιτική κομμωδία όπως την χαρακτηρίζουν, και αν θέλετε να τη δείτε μαζί μας και να απολαύσουμε μαζί στη σκηνή τον Εμίλιο Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου, τη Μαριάννα του Μασάτου, τον Αλέκο Σοβίτη και τον Δημήτρη Φιλιππίδη, υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις εδώ από το ελληνικό 93,2. Για να τις διεκδικήσετε ο τρόπος είναι γνωστός, ο συνηθισμένος μέσα από το με μήνυματα στο Viber του ελληνικού. Θα γράψετε τα κούνια, το ονοματεπώνυμό σας, θα το στείλετε στο 69849 32 932. Τα κούνια, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 69849 32 932 και μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Καθυστερήσεις βλέπω και στα δύο ρεύματα στην Αττική Οδό. Επίσης, προβληματάκια στον Κηφισό από την Κηφισιά μέχρι και τη Μεταμόρφωση στην Κάθοδο. Εκεί θα συναντήσετε αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση. Και στην Άνοδο, εκεί στο ύψος της Καλυθέας και της περιοχής του Ρέντι. Το λιμάνι του Πειραιά έχει κινησούλα. Επίσης, η Παραλιακή, η Βάρη Σκοροπίου. Το κέντρο της Αθήνας, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Σταδίου σε κάποια σημεία, Αμαλίας, η Αλεξάνδρας, τμηματικά και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις έχουμε και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και στη Γιατεχάκη και στον Καρέα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει Νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Σε όλα τα τραγούδια πάντα βρίσκουμε κάτι που μας εκφράζει, κάτι που μας θυμίζει δικές μας ιστορίες. Ήταν η Ελένη Δήμου στο διαχρονικό πλέον «Δε με νοιάζει» που ακούσαμε για πρώτη φορά το 1991. Αγαπημένο τραγούδι σε λόγια του Γιάννη Δόξα και μουσική του Σπύρου Πάζιου. Και με και μιλάμε για την Ελένη Δήμου και τις ιστορίες των τραγουδιών που μοιραζόμαστε εδώ στον Ελληνικό 3,2. Θέλω να σας θυμίσω ότι στο κανάλι μας στο YouTube υπάρχει και μια συνέντευξη της Ελένης Δήμου, μια κουβέντα θα έλεγα με τον Δημήτρη Μιλιόγλου, όπου αποκαλύπτει πολλές άγνωστες ιστορίες γύρω από τα τραγούδια αλλά και από τη ζωή της και την καριέρα της. Μπορείτε να κάνετε τον κόπο να το δείτε, να ακούσετε τι λέει η Ελένη Δήμου που τόσο πολύ αγαπάτε και αγαπάμε. Είμαστε εδώ στον Ελληνικό 3,2 στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας και επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα και ακούμε μαζί Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την ιτέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αγαπώ. Χρήστος Μάστορας και γυρισμός, και θα γυρίσω και εγώ πολύ πολύ γρήγορα, γιατί θα μπούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα για σήμερα και θα ακούσουμε Pix Lux, θα ακούσουμε και Γιάννη Πάριο, θα ακούσουμε βέβαια και Χαρούλα Αλεξίου. Εδώ μείνετε.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλίστρουσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Big One, και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: καθέψει. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονο. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Ξέρω τώρα που καλοκαίρι, σε όλοι έχουμε τάσεις φυγής. Πάμε μαζί λοιπόν όπου μας πάει η μουσική. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Παντελής Θαλασσινός και ο Γιάννης Νικολάου είναι οι λαθρεπιβάτες, ήταν οι λαθρεπιβάτες που το 1987 μας χάρισαν αυτό το τόσο καλοκαιρινό, τόσο όμορφο τραγούδι που τραγουδάμε ακόμα και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, είμαστε εδώ στον Ελληνικό, είναι 3,2, 10 λεπτά μετά τις 6, αυτό το ζεστό απόγευμα της 5ης 4 Ιουνίου. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας και όπως λέει και το τραγούδι, να φύγουμε από το θόρυβο της πόλης και γι' αυτό θα σας καλέσω τώρα. Να φύγουμε από τον θόρυβο της Αθήνας. Υπάρχουν πολλές οι αποδράσεις που μπορεί να κάνει κανείς, όχι μόνο το καλοκαίρι, γενικά το καλοκαίρι ακόμα περισσότερο. Μια ανάσα από την Αθήνα λοιπόν μας περιμένει το Sirene Blue Luxury Beach Resort με την πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Στον Μπόρο βρίσκεται. Για να βουτήξετε στα καταγάλα νερά εκεί στην παραλία, μπροστά ακριβώς από το ξενοδοχείο, θα απολαύσετε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια και κάνετε και ένα δώρο στον εαυτό σας εκεί στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη φύση και χαθείτε στο απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο Roof Garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι όπως εσείς το θέλετε. Κάντε το εικόνα, φανταστείτε το και κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.

Πάμε ξανά στους δρόμους της Αθήνας να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει 20 λεπτά μετά τις 6. Αρκετή κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος μεταμόρφωσης περισσότερο, αλλά και στην άνοδο, στη μέση περίπου και στα δύο ρεύματα. Το λιμάνι του Πειραιά, η παραλιακή, η Βάρης Κοροπίου, το κέντρο της Αθήνας με πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Η Κηφισίας και στην άνοδο μετά το Ψυχικό, αλλά και στην κάθοδο εκεί στην Κηφισιά και πριν το Μαρούσι. Η Μεσογείο, η Κατεχάκη, δρόμοι με αρκετή κίνηση αυτό το απόγευμα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάσω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: φορά που τελειώνει αυτό το τραγούδι που είναι κύμα συναισθημάτων και αναμνήσεων, βγαίνει αυθόρμητο έτσι ένα κάθε φορά που το ακούω. Ήταν το 1991 όταν ο Δημήτρης Μητροπάνος ερμήνευσε με το δικό του μοναδικό τρόπο αυτό το τόσο όμορφο τραγούδι των Μάριου Τόκα και Σαραντί Αλιβιζάτου. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, για την ιστορία θα σας το πω. Το 1987, λίγα χρόνια νωρίτερα, το είχε πει στην πρώτη δισκογραφική δουλειά η Κωνσταντίνα. Είμαστε εδώ στον Ελληνικό, είναι 3,2. Μοιραζόμαστε στιγμές, ιστορίες, τραγούδια. Υπάρχουν και προσκλήσεις για σας, γιατί υπάρχουν και νέες φωνές που αξίζει να τις γνωρίσουμε. Φωνές που κάνουν αίσθηση, όπως η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος. Και αύριο το βράδυ στις 9 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων σας περιμένουν ακομπλεξάριστα να απολαύσετε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Υπάρχουν για σας προσκλήσεις, προλαβαίνετε να τις διεκδικήσετε για να είσαι αύριο το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ένα μήνυμα πρέπει να στείλετε στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε Τεχνόπολη, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6984-932-932. Τεχνόπολη, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6984-932-932. Στέλνετε τα μήνυματά σας και επιστρέφουμε και ακούμε μαζί Γιώτα Νέγκα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεέ, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελή διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας. Και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
9: Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το parospalas.gr.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μαρίς Μικρές και Γιώργος Μαζονάκης εδώ στον Ελληνικό 93,2, εδώ που το τραγούδια πολλές φορές μοιάζουν με παιχνίδι με το χρόνο. Στην παρέα ο Διονύσης Καστόρας για πολύ λίγο ακόμα, για να κάνουμε έτσι ένα ταξίδι πίσω τώρα, να πάμε στο 1999 παίζοντας και πάλι, 91 για την ακρίβεια, παίζοντας και πάλι με το χρόνο, σαν να μην πέρασε μια μέρα από τη μέρα εκείνη που ο Γιώργος Δημητριάδης και οι μικροί ήρωες και ο Κώστας Λιβαδάς στους στίχους δημιούργησαν ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι που φτάνει μέχρι τις μέρες μας και το σιγοτραγουδάμε.

εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: στο στούντιο. Θα πάτε μαζί του μέχρι τις 10. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά και να προσέχετε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
9: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
10: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, Με ανανάδες. Εξωτική.
9: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
8: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
9: Ορίστε!
8: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
11: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παντού είναι ο Ελληνικός 93,2 και ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για τις επόμενες 3 ώρες και μέχρι τις 10. Καλησπέρα σε όλους και καλή μας ακρόαση.
14: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τερμίτες και πόσο σε θέλω στον ελληνικό 93,2, εναλλακτικά στο ελληνικό 932.gr. Βροχές, καταιγίδες και υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Αύριο Παρασκευή πάντως, ημέρα θα ξεκινήσει με καθαρό καιρό και ξαφνικά θα εμφανίζονται φαινόμενα κυρίως στα επιρροτικά τμήματα με μπόρεση και καταιγίδες. Οπότε προετοιμαστείτε ότι ο καιρός της Παρασκευής θα είναι πολύ διαφορετικός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το ίδιο συμβαίνει και το Σάββατο όμως. Την Κυριακή πάλι η μέρα θα ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Αναμένεται ηλιοφάνεια σχεδόν παντού, ίσως βγάλει κάποια μπόρα κοντά στα βουνά. Έτσι θα πορευθούμε και τη Δευτέρα. Αυτά για τον καιρό. Ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr και 6984-932-932 το κινητό μας, διότι θα το χρειαστείτε και σήμερα αρκετές φορές. Οπότε ας είστε σε ετοιμότητα. Καλώς ορίσατε την νεότερη στην παρέα μας. Μέλισσες, έλεγες.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Ένα πολύ όμορφο χασάπικο από τον Στέφανο Κορκολή και τον Δημήτρη Μητροπάνου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και ενώ σας είπα λίγο πριν για τον καιρό ότι θα μας τα χαλάσει λίγο από αύριο και για τις επόμενες ημέρες, το καλοκαίρι όμως είναι εδώ και θα παραμείνει εδώ. Και μάλιστα σας έχουμε ετοιμάσει ο πιο δροσερός προορισμός υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Εμείς σας έχουμε ετοιμάσει προσκλήσεις για αυτόν τον προορισμό. Κάποια ή κάποιος από εσάς λοιπόν και σήμερα θα κερδίσει ένα εισιτήριο 4 ατόμων, είτε για την οικογένεια είτε για την παρέα του, για το Waterfun Water Park. Αφήστε λοιπόν την κίνηση πίσω σας, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, σας περιμένει η απόλυτη δροσιά. Μαγιό, αντιλιακό και καπέλο και έτοιμοι για τελείωτο παιχνίδι στις νεροτσουλήθρες, βουτιές στην πισίνα και απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Waterfun Water Park λοιπόν, το δικό μας καλοκαίρι θα είναι εκεί και για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο site του waterfun.gr. Τώρα, για το πακέτο των προσκλήσεων, παίρνετε κινητά και μέσω Viber, στέλνετε Waterfun κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Την κλήρωση θα την κάνουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και σήμερα κάθε μέρα δίνουμε από ένα τετραπλό εισιτήριο, οπότε καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Καλή ακρόαση σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας και στον αέρα μας αμέσως τώρα ο Παπαζό και ο Ακύλας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ξυπνείς, αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
1: Παίζει Μάλαμα.
3: Τσιγάρα τέλειο το βαρύ μοναξιά.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η Αρλέτα στο μπαρ το Ναυάγιο και στον Ελληνικό 93,2. Είναι ώρα για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε αυτό θα περάσουμε, αλλά θα επιστρέψουμε γρήγορα στα τραγούδια μας με τη Χαρούλα και τους φίλους της τα Χαράματα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Arigato.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
2: Ζω μετά από σένα ζω.
1: Παίζει Μαρινέλα.
3: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
1: Παίζει και Θεοδωρίδου.
4: Και να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και η Γλυκερία στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι του, σε μουσική του Στέλιου Φωτιάδη και στίχους του Πάνου Φαλάρα, το οποίο κυκλοφόρησε το 1986. Τώρα, στο βοτανικό κήπο Διομήδους θα πραγματοποιηθεί, να ξέρετε, το 13ο καλλιτεχνικό Summer Camp από τις μορφές έκφρασης του Θωμά Κινδύνη για παιδιά και εφήβους από 4,5 έως 16 ετών. Στην αγκαλιά της φύσης, η τέχνη και το παιχνίδι μοιράζουν χαμόγελα και ξεγνιασιά. Μουσικές, τραγούδια, χορή, παραμύθια και μύθοι θα εμπλουτίζουν την πολιτισμική εμπειρία των παιδιών, βοηθώντας τα ταυτόχρονα να καταλάβουν και να ανακαλύψουν έννοιες όπως η επικοινωνία, τα συναισθήματα, τα δικαιώματα, η συνύπαρξη με τους ανθρώπους, αλλά και να αναπτύξουν την επαφή τους με τη φύση. Τρέξτε, ψάξτε το λίγο στο διαδίκτυο να βρείτε και τις ημερομηνίες και τις περιόδους που θα πραγματοποιηθεί το 13ο καλλιτεχνικό Summer Camp για να κλείσετε τις θέσεις σας στο βοτανικό κήπο Διομήδους. Θα γίνει αυτό. Και συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με το Μιχάλη Χατζιάννη και το Σ' Αγαπώ.

0: Ειρένα Κουμιώτη, φυσικά με ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου ολοκληρώνει την πρώτη μας ώρα, διότι οι δικοί μας δείκτες δείχνουν 2 λεπτάκια πριν τις 8. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν ακριβώς 8 και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την ιτέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
1: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2 φυσικά. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος με τον Λάκη Παπαδόπουλο αμέσως στο
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2, ήταν ο Γιάννης Χαρούλης και από τον αέρα για τα τραγούδια μας. Είναι Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου, θα πάμε στη μεγάλη μεγάλη οθόνη και τις ταινίες, διότι έχουμε από σήμερα νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Και ανάμεσα σε εκείνες τις ταινίες που έχουμε να δούμε αυτή την εβδομάδα είναι το δικαστικό δράμα του Jim Sheridan, η ετιμιγορία δράμα, αλλά και οι πικρές γιορτές, η νέα ισπανόφωνη ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Και από τις πικρές γιορτές που έχουν σίγουρα δύσκολες στιγμές, περιλαμβάνουν κατά τη διάρκεια τους δύσκολες στιγμές, θα πάμε στις πραγματικά δύσκολες στιγμές με την Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

η Λοκομόντο με τη Φραγκοσυριανή στον ελληνικό 93,2 και εμείς θα πάμε τώρα στην αγαπημένη μας ερμηνεύτρια που επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες τις επιτυχίες μέχρι αγαπημένες μας διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μας μείνει αξέχαστη με την υπογραφή φυσικά του ελληνικού 93,2. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Οπότε για τις διπλές σας προσκλήσεις σας έχω και σήμερα από αυτές. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber, στέλνετε Ζουγανέλη και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Και από την Ελεονόρα Ζουγανέλη ή τους Λοκομόντο λίγο νωρίτερα στους Pix Lux με το γιατί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Τα ξύλινα σπαθιά από εκεί που έχει πάντα ήλιο. Και αυτό το καλοκαίρι όμως το λιωμένο παγωτό το ακούμε δυνατά, όπως κάθε καλοκαίρι. Ελληνικός 93,2. Επειδή κάποιος κοιτάει την ώρα, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στον αέρα και στα τραγούδια μας αμέσως μετά με τον Νίκο Γιώγαλα και τη Βασιλική του.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
9: Καλημέρα σας.
10: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
9: Κάτι συγκεκριμένο?
10: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
11: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
10: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

αρχίσω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

ελαφρός σαν απτήρα στο πλουτσίν σου, μικρό πράγματα διαφορά ρίχμενα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και

Ελληνικός 93,2 παίζει πάντα τα τραγούδια μας και αυτό ακούγεται. Η Αναβίση με τα πράγματα στον Ελληνικό 93,2 και με αφορμή αυτό το τραγούδι θέλω να σας πω, να σας μιλήσω μάλλον για αυτό που διάβασα στο βιβλίο του Χάρη Πολίτη «Καθρέφτης». Μερικές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει απότομα, αλλά ίσως τελικά δεν λειτουργεί έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Ο Χάρης Πολίτης λέει στο βιβλίο του «Καθρέφτης», η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Αυτό λοιπόν γράφει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του «Καθρέφτης» που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Μίλτο Πασχαλίδη.

0: Με τη Μαρινέλα ολοκληρώθηκε και η δεύτερη μας ώρα. Έχουμε άλλη μία όμως με τα τραγούδια μας.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και είναι ο Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για μία ακόμα ώρα. Με ένα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με τον Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Απόλαυσε ολόκληρο το soundtrack στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

0: μια αγάπη.
1: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Ελληνικό 93,2 και από την αγάπη ή τις αγάπες που μας ανεβάζουν στα σύννεφα, στις αγάπες που μας κρατούν στη γη και μας ταξιδεύουν όμως πάνω σε αυτήν, ο Ελληνικός 93,2 και το Versus Travel θα σας χαρίσει φέτος ένα επταήμερο αξέχαστο ταξίδι στη μαγευτική Αλσατία, σε πολυτελές τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Για βόλτες στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, για να ανακαλύψετε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, για να ζήσετε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Διότι και στα πιο όμορφα ταξίδια μας παίζει Ελληνικός 93,2. Για τις συμμετοχές σας παίρνετε κινητά, αλλά όχι Viber. SMS θα στείλετε γράφοντας Ελληνικός κενό την απάντηση στην ερώτηση «Πού μας ταξιδεύει ο Ελληνικός φέτος» κενό το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας και όλο μαζί αποστολή στο 19619. MediaTel, η χρέωση είναι 34 λεπτά ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Να ξέρετε πάντως πως η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 26 του μηνός, πρωί στον Ελληνικό, και θα την κάνει ο Δημήτρης Μιλιόγλου φυσικά. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr και στον αέρα μας αμέσως τώρα η Κέτη Γαρμπή.

Ο Γιάννης Χαρούλης με τις λύθεις στο πηγάδι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και έχω να σας πω το εξής. Ο Γιάννης Χαρούλης με αυτή τη μοναδική του ενέργεια και το ξεχωριστό μουσικό του σύμπαν ετοιμάζεται για μια μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα, σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Φέτος το καλοκαίρι σημειώστε τις πρώτες ημερομηνίες. Δευτέρα 8 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Γης, Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Αθήνα, στην Πετρούπολη, στο Θέατρο Πέτρας. Αυτές είναι οι πρώτες ημερομηνίες για τις συναυλίες της περιοδίας του Γιάννη Χαρούλη. Ελληνικός 93,2 και από τον Γιάννη Χαρούλη στον αέρα μας θα πάμε στον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα με το πολύ αγαπημένο μας

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα κούνια για καρφιά ακούσαμε από την Ιουλία Καραπατάκη, Ελληνικός 93,2 και είναι καλοκαίρι φυσικά και σας προτείνουμε να αφαιθείτε με όλες σας τις αισθήσεις στην άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο Paros Palace Suites. Να ξέρετε πως το Paros Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και τις σουίτες βέβαια με ιδιωτική πισίνα, έτσι για να ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης αλλά και πολυτέλειας και να απολαύσετε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Paros Palace Suites, σημειώστε το site για πληροφορίες και κρατήσεις, parospalace.gr, διότι η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού βρίσκεται εκεί. Και από την Ιουλία Καραπατάκη, στην Ελένη Δήμου, στον αέρα μας με το «Τάχο βρει με τον εαυτό μου».

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Δημοτικό μπλουζ. Με ξεκούρδι στη κιθάρα. Δημοτικό μπλουζ. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με. Με στο βυθό σου να βρεθώ. Να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Αντώνης Ρέμος και η Μαντώ με το «Εμείς» στον Ελληνικό 93,2 και από τον αέρα και τα τραγούδια μας θα πάμε στις παραστάσεις, γιατί ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει φέτος το καλοκαίρι το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του Αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με τον Αλέξη Γεωργούλη, την Αταλία Δραγούμη, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, την Κατερίνα Γερονικολού, τον Λευτέρη Ελευθερίου, την Κατερίνα Ζαρίφη, την Νίκη Λάμη, τον Μανώλη Κλονάρη, τη Φέη Φραγκαλιώτη, τη Σοφία Κουρτίδου, τη Μαρία Φιλίππου και τη Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή και Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το

βράδυ. Αυτό το καλοκαίρι θα τραγουδάμε όλοι το αγοριού απέναντι για τις διπλές προσκλήσεις. Σας έχω διπλές προσκλήσεις για αυτό το Σάββατο 6 του μηνός. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε θέατρο Άλσος, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932.

0: Γιάννης Πουλόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μίμης Πλέσας, Ελληνικός 93,2 και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Δίνουμε ραντεβού γιατί έχουμε άλλο ένα για αυτή την εβδομάδα. Τη κουτσή εβδομάδα, Παρασκευή λοιπόν αύριο στις 7 το απόγευμα θα είμαστε εδώ μαζί και παρέα στον Ελληνικό 93,2 που παίζει τα τραγούδια μας. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημερώμα σε όλες και όλους.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρωτοδί.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει πιξλάξ.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

μόνα ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στις

παίζει ζαμάνι. Και σπανού.

0: Ακούς 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Σκούπισα τα μάτια τα κλαμμένα.

0: το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Μητροπάνος 93,2. Παίζει Μητροπάνο.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: θες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
2: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
1: Παίζει νέγκα.
3: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
1: Παίζει και Θεοδωρίδου.
4: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει Κέβηση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Καρτέζη και Θεοδωρίδου.
1: Άναψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Τι θα γίνει μετά από σένα, τι θα αλλάξει στο τέλος.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Thank you.